0: FM. Break και σταματάς τις επιτυχίες. Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.

προσέχεις, μικρή μου, γιατί μοιάζεις σε μένα, γιατί μοιάζεις σε μένα.

προσέχεις, μικρή μου, γιατί μοιάζεις σε μένα, γιατί μοιάζεις σε μένα.

προσέχεις, μικρή μου, γιατί μοιάζεις σε μένα, γιατί μοιάζεις σε μένα.

break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 4. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: σε κοντά μου.
1: Break FM 100,8.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
0: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

0: break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: στα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

Μόνη της αγάπης το πεδίο και τώρα μόνη τη φυγή σου αναλύω. Μα δεν πονάνε όλοι οι

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Φέρε πίσω και την πρώτη.
1: Break FM 100,8.
2: Ο άνεμος σε θυμίζει απόψε. Με διαπερνάει και μου αγγίζει. Μετά με αφήνει ψυχρό. Δεν έχει νόημα να γράφω. Δεν θα μ' αγαπήσεις ποτέ.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

Το κομμάτι το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.

0: Break FM 100,8.
1: Χωρίς εσένα όλα γκρίζα και θλιμμένα, μαζί σου μόνο τα ενώνω τα σπασμένα.

ψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: σε χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα, εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα, προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε, μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα ποτέ δεν

0: Προσοχή!
1: Άλλη μια επιτυχία.
2: Άλλη μια στιγμή break.
1: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: Η ώρα είναι 6. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

2026 από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Break 100,8. Πρώτη μετάδοση.
1: Μια ανάσα που καίει κάθε φωνή. Το φίλι δαγκωμένο από ειδόνι. Ένας κόσμος που λάμπει κάθε που ξύπνας. Ένας κόσμος

0: μετάδοση.
1: Το κρεβάτι δρομένο κάθε πρωί. Ένα τζιν πεταμένο στα άλλες κράσι. Ένας ήλιος που καίει όταν γελάς. Το σκοτάδι που πιάνει όταν χαιρετάς.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

πάρα πολύ αγαπημένη τραγουδίστρια από τα 90s και όχι μόνο, και τα 80s και τα 70s, και ηθοποιός, έχει παίξει στο πλευρό του Robert Redford και μάλιστα ήταν και σύντροφός του για ένα πολύ μεγάλο διάστημα, λόγος για την Barbara Streisand, η οποία δεν θα βρεθεί στις Κάνες για τον τιμητικό χρυσοφίνικα που έχουν να της παραδώσουν λόγω τραυματισμού, αναρρώνει από τραυματισμό στο γόνατο. Μη σου τύχει, δεν θέλει να εμφανιστεί και με πατερίτσες, οπότε σου λέει ναι.

0: Κυρίες, δεσποινίδες, κύριοι και μικρά παιδιά, έφτασε η ώρα που όλοι περιμέναμε. Βγήκαμε, ξεφωνήσαμε, ξαναξεφωνήσαμε τότε που ήταν φοροφυγάς η Σακύρα. Τώρα λέει κάτι έγινε και δεν ήταν φοροφυγάς. Παιδιά, πώς γίνεται αυτό? Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει πώς γίνεται μία να είσαι φοροφυγάς και μετά να μην είσαι φοροφυγάς? Οι φορολογικές αρχές δεν κατάφεραν να αποδείξουν ότι η τραγουδίστρια παρέμεινε στην Ισπανία για περισσότερες από 183 μέρες το 2011, όριο που απαιτεί η Ισπανική νομοθεσία προκειμένου κάποιος να θεωρηθεί φορολογικός κάτοικος της χώρας. Πω, πω, πω. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Επιστρέψανε στη Σακύρα 60 εκατομμύρια ευρώ, 50 ετών πρόστιμου και 10 ετόκι. Φοβερά πράγμα.
1: Μεταξύ μας δεν σε ξέχασα ποτέ. Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα,

0: Η ώρα είναι 7. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.
1: Μου

Θέλω μαζί σου να ανατέλω από την πρώτη τη στιγμή που σε συνάντησα.

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος σε μια δήλωσή του έτσι πρόσφατα λόγω Eurovision είπε: μου έχουν κάνει δύο φορές πρόταση από την Κύπρο να πάω με απευθείας ανάθεση του Eurovision, αλλά αρνήθηκα. Είναι πάρα πολύ το άγχος, πάρα πολλοί μήνες για ένα τραγούδι μόνο, εξήγησε. Εντάξει, μπορεί να φοβάσαι κιόλας από τη μία. Από την άλλη, ρε Γιώργο, να σε πω και κάτι όμως. Δηλαδή, και όταν δεν το κάνεις αυτό, να πω ότι έχει δίκιο, είναι πολύ ο χρόνος για ένα τραγούδι. Ναι, αλλά τι έκανες τον τελευταίο χρόνο, ας πούμε. Έκανες κάτι που ήταν περισσότερο από αυτό που θα έκανες στην Eurovision. Βάλ' το και αυτό στο πλάνο της στρατηγικής σου, γιατί όχι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

παιδιά, τι γίνεται με τη Βουλγάρα τραγουδίστρια της Eurovision? Δεν, νομίζω ότι δεν νοιάζεται κανείς από το αντρικό. Κανένας από το αντρικό κοινό δεν νοιάζεται για τη φωνητική της. Κανένας δεν νοιάζεται για το τραγούδι. Νοιάζονται για άλλα πράγματα. Πιο okay. Το τραγούδι Μπαγκαράγκα συγκεντρώσει τελικά σύνολο 516 βαθμούς. Τώρα το τραγούδι που τη συμπλήρωσε μάζεψε τους 516 βαθμούς ή η Ντάρα? Θα συζητηθεί η Ντάρα στο μέλλον. Θυμηθείτε αυτά που σας λέω.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

Άλλο στη Βρετανία δύο γυναίκες κατήγγειλαν ότι βιάστηκαν σε βρετανικό reality. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι. Πώς γίνεται σε ένα reality που έχει μέσα 600 κάμερες να βιαστείς? Και δηλαδή όχι, όλα γίνονται. Εκεί που πάει η αρρώστια του μυαλού, το ότι συμμετέχεις καταρχάς σε ένα reality που πας να τρως, να κοιμάσαι, αυτό και να σε δείχνουν οι κάμερες, γιατί νομίζουν ότι νομίζεις εσύ, κάποιος είσαι, και ότι κάποιον ενδιαφέρεις. Ναι, και αυτό από μόνο του είναι μια αρρώστια. Αλλά okay, σ' άλλο προκάλεσε πάντως στην Βρετανία με το Channel 4 να αποσύρει όλες τις σεζόν από τις πλατφόρμες streaming. Γιατί ρε παιδιά, δύο γυναίκες που συμμετείχαν σε βρετανικό reality, Married at First Sight, κατήγγειλαν, έτσι λεγόταν, ότι παντρέψου από την πρώτη ματιά. Ότι βιάστηκαν από τους συζύγους τους κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ενώ μια τρίτη γυναίκα υποστήριξε ότι βίωσε μη συνενετική σεξουαλική πράξη. Παιδιά, τι γίνεται!

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Break FM 100,8.
2: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
5: Δείτε από κοντά τα νέα επαγγελματικά οχήματα Maxus. 21 Μαΐου στο Άργος, 22 Μαΐου στην Εμέα, 23 Μαΐου στην Κόρινθο, 24 Μαΐου στο Ξυλόκαστρο. Hot Car Service. Με εύκολη πρόσβαση για όλη την Πελοπόννησο. Hot Car Service. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής της Maxus.
6: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Έτσι, έτσι ξεκινήσαμε με τον Κωστάκη που γιορτάζει σήμερα. Για να ευχηθούμε χρόνια πολλά. Και εμείς έχουμε εδώ αρκετούς που γιορτάζουν σήμερα. Έχουμε τον κύριο Κώστα τον Μαϊστράλη. Έχουμε τον Κώστα τον Καρούνη. Και όχι μόνο. Θα πούμε βέβαια χρόνια πολλά σε αυτούς τους δύο που είναι κάθε πρωί εδώ με το που ξεκινάει η εκπομπή μας. Και τους άλλους θα τους πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, τον Κώστα, την Ελένη που γιορτάζουν σήμερα. Τον Αγγίνο Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα, αλλά είναι και η ανάληψη του Χριστού σήμερα. Τι σημαίνει αυτό, τι γιορτάζουν? Ο Κωνσταντίνος, ο Κώστας, ο Κωστής, ο Κωνσταντίνος. Ναι, είναι ο Κωνσταντίνος και ο Κωνσταντίνος. Η Κωνσταντίνα, η Κωνσταντία, η Κωνσταντίνα, η Κωστούλα, η Ντίνα και η Νάντια, η Ελένη, η Έλενα, η Ελεάνα, η Ελεάνα με ένα νι και με δύο νι, η Ελίνα, η Λένα, η Ελενίτσα, το Ελενάκι μου, λέγε τραγούδι, η Λέγκο, υπάρχει και τραγούδι αυτό, η Λέγκο, Λέγκο, Λέγκο, η Λενιό, η Ελεονόρα με όμικρον και η Ελεονόρα με ωμέγα, η Νόρα, η Μαριλένα, το Ελενάκι, η Νίτσα, η Ελενίτσα, το Ελενάκι μου που λέγεται το τραγούδι, η Νέλη και η Νεφέλη. Όλοι αυτοί γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε κάποια ή κάποιον που γιορτάζει σήμερα. Να τις χαίρεστε και να τους χαίρεστε. Και τους υπόλοιπους θα τους πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ναι, ναι, ναι. Να πούμε χρόνια πολλά φυσικά και στο φίλο μας τον Κώστα τον Δήμου, τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου. Πολύ χρόνος Κώστα, και ισανότερα φίλε μου. Δεν ξέρω, στο Κογκρέσο, δεν ξέρω φίλε που είναι το ανώτερο για σένα. Και δήμαρχο, ξέρω εγώ τι να σου πω. Ξέρω, ξέρω, είσαι σεμνός και ταπεινός. Υγεία, υγεία. Και όλα τα άλλα θα έρθουν. Έτσι και να είσαι χρήσιμος στους συνειδημότες σου.

Λοιπόν, καλημέρα σε όλες και όλους εσάς, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου λέω, και αν φτάνει το σήμα του Break FM στους 100,8.

από την πύλη της βορειοανατολικής Πελοποννήσου, που είναι ο ιστός μας. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου που απλώνεται όλος ο Κορινθιακός μπροστά της, με τις μαϊκές παραλίες. Και φυσικά το Στολίδι, το Στολίδι μας που είναι το Μαϊστράλι, που σήμερα γιορτάζει. Έχει φορές τα γιορτινά του, όχι τις προηγούμενες μέρες δεν είναι. Σήμερα έχει ένα λόγο παραπάνω, γιατί γιορτάζει τον Boss. Γιορτάζει ο κύριος Κώστας Βακουφτσής. Να το ευχηθούμε τα χρόνια μας πολλά λοιπόν και πάλι, τις καλύτερες ευχές μας, με υγεία πάνω απ' όλα, και να είναι πάντα έτσι στην πρώτη γραμμή. Γιατί είπαμε ότι οι καλύτεροι πρεσβευτές για το Μαϊστράλια και το Λουτράκι είναι οι πελάτες που επισκέπτονται το Μαϊστράλι. Την πόλη του Αποστόλου των Αθηνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου, με την πολύ καλή θέα τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη, που είναι και σήμερα κοντά σας από το Hollywood της Ευρώπης στον Ακρό Κορίνθο. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε και χρόνια πολλά. Ξανά και χρόνια πολλά. Εδώ και σήμερα να ξεκινήσουμε μαζί την ημέρα μας. Ένα ακόμα πρωινό μαζί. Εσείς εκεί στα ραδιοφωνάκια σας, εκεί στους υπολογιστές σας, εκεί όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν φθάνει το σήμα του Break FM, και εμείς πίσω από αυτό το μικρόφωνο και σήμερα κοντά σας. Καλημέρα σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, μαθήτριες, μαθητές, γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς που είναι και σήμερα καθοδόν για το σχολείο, και η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Α, τελειώνω στον ούπο. Σε λιγότερο από ένα μήνα θα έχουν τελειώσει όλα, εκτός από τους ρεφωνιπιακούς σταθμούς, που αυτοί θέλουν 2 μήνες περίπου.

Καλημέρα σε όλα τα σχολικά λεωφορεία, στους οδηγούς των σχολικών. Στους συνοδούς και στους μαθητές φυσικά. Καλημέρα στα σχολικά του Χώμου Εντουκάτου Σαγωγή. Καλημέρα στα σχολικά του ΚΤΕΛ Κορινθίας, αλλά και σε όλη την οικογένεια του ΚΤΕΛ Κορινθίας. Καλημέρα στους σχολικούς τροχονόμους. Καλημέρα σχολικές καθαρίστριες. Καλημέρα στους σχολικοκυλικιάρχες ή σχολικοκαψιμιτζίδες, όπως θέλετε πέστε το. Έχουμε χάσει και τον Νικολάκη που μέτραγε και τις ημέρες, να ξέραμε και πόσες είναι. Ναι. Πού να ξέρουμε. Καλημέρα λοιπόν γενικότερα σε εσάς που είστε στους δρόμους αυτή την ώρα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη τον Αγγέλου που είναι και αυτός καθοδόν με το σέτρα του σήμερα. Καλημέρα Γιαννάκη. Έχω χάσει επεισόδια, έχω χάσει αυτές τις μέρες, δεν έχω δει που έχεις πάει. Καλημέρα και στον ιό τον Αγγέλου τον Χριστό με το Mercedes Turismo. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.

Να, ο εορταζόμενος εδώ είναι. Καλημέρα φίλε και χρόνια πολλά. Σε εορτάζοντες και εμείς. Καλή δύναμη Γιώργο Βάλε Σακελαρίου. Σώσε με, δώσ' μου να πιω το δηλητήριο. Τέτοια μέρα σήμερα. Ωραία Κωστάκη. Καλημέρα φίλε μου, καλημέρα και πολύχρονος. Ό,τι πραγματικά επιθυμείς. Οι επιθυμίες σου. Ευχές μας, όλες οι επιθυμίες σου. Έτσι ώστε του χρόνου να μην υπάρχουν άλλες επιθυμίες, να έχουν εκπληρωθεί όλες την επόμενη χρονιά.

Δεν έχει μπουζίκα ρε παιδί μου να σου πω που να μας πας απόψε. Πού να φύγουμε τώρα από εδώ, πάμε Αθήνα. Βλέπω να πηγαίνουμε στον Αμερικάνο, Κωστάκη.

Α, να και ο Τζιπάπ εδώ. Ο καλός μας φίλος ο Γιώργος ο Παπάς, πρωινός και σήμερα. Μας έχει στείλει την καρτούλα του. Ωραία καρτούλα σήμερα. Λόγω της ημέρας. Ένα ωραίο ξοκλήσι. Ναι, πολύ ωραίο. Εκεί ψηλά, όπως τα περισσότερα είναι στα βουνά. Καλημέρα. Ευλογημένη Πέμπτη της Αναλήψεως, 21 Μαΐου. Να έχουμε τις πρεσβείες των Αγίων εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης. Χρόνια πολλά, βοήθειά μας. Επίσης χρόνια πολλά και εσάς παιδιά εκεί. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιον εορταζόμενο εκεί ή αν έχετε κάποιον στο σπίτι σας. Όπως και να έχει, χρόνια πολλά για την ημέρα. Και ο Τασούλης πρωινός σήμερα. Τι έγινε, Τασούλη?

Λοιπόν, ο Άρης λέει, γιορτάζει κιόλας σήμερα η κυρία με το 19, η κυρία Ντίνα. Αν δεν το ξέρα, να σου πούμε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, κυρία Ντίνα. Δεν ξέρω αν δουλεύει τώρα και αν μας ακούει, γιατί μπορεί να έχει πάει και εκκλησία σήμερα το πρωί. Παίζει και αυτό. Αλλά θα της το πει, θα της το πει και εσύ. Άρη μου, να της το πει και ο Χριστάρας. Γι' αυτό είπαμε στην αρχή κάποιους που ξέρω ότι είναι εδώ τα πρωινά, όπως είναι ο κύριος Κώστας από το Μαϊστράλι, όπως είναι ο Κώστας ο Καρούνης, όπως είναι ο Κώστας ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου. Αυτούς τους καλημερίζω γρήγορα, γιατί ξέρω ότι είναι εδώ. Τους υπόλοιπους την πορεία, κυρία Ντίνα. Εντάξει, κυρία Ντίνα, μπορεί να μην ακούει τα πρωινά, αλλά είναι εδώ όλη η οικογένεια και μας ακούνε. Να και ο Σταύρακας εδώ, άρχοντα. Πάρε μας όλα τα υπάρχοντα. Καλημέρα. Μεγάλη μέρα σήμερα. Χρόνια πολλά, λέει, στους Κώστιδες και τις Ελένες. Καλημέρα και σε όλους τους Νταραβεριτζίδες, Καψιμιτζίδες, σχολικούς τροχονόμους, σχολικοκυλικιάρχες, ταξιτζίδες, μπετατζίδες και παπατζίδες. Αχ, αυτό το τελευταίο θα μας τροφεύει το καλοκαίρι. Τελικά, λέει, το κερατσίνι έβγαλε τους μεγαλύτερους παπατζίδες. Εμείς όμως πάντα εδώ στις επάλξεις με Γιώργο Ναστούλη, που τον αγαπούμε. Ούλη! Ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, τον Γιώργο τον Ναστούλη. Α, γιορτάζει και η Ελενίτσα του Γιώργου του Μαρμαρά σήμερα. Είδατε, μία-μία τσεφανίζουμε. Έναν-έναν. Δεν είναι εδώ ο Γιωργάκης, αλλά ήταν ο πρώτος που εμπνεύστηκε το ούλη. Το Γιώργο τον Αστούλη που τον αγαπούνε ούλη. Ούλη, ούλη, ούλη, το Γιώργο τον Αστούλη. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι ενοχλητικό αυτό που βάζει το έκο, αλλά το μένα μου αρέσει. Λοιπόν, πάντως, να ξέρετε, μπορεί να παίζει να μην εμφανιστεί σήμερα ο Μαρμαράς. Καλά θα πάει σήμερα με την Ελενίτσα του, γιατί γιορτάζει ο Σολομός σήμερα. Ναι, το Χόλιγου του Σολομού. Λοιπόν, θα είναι και ο Δεσπότης σήμερα εκεί. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω τώρα, θα σου πω. Να πούμε χρόνια πολλά σε έναν πολύ καλό μας φίλο που μας στηρίζει. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το φίλο μας τον Κώστα τον Αγγέλου. Αλλά δεν γιορτάζει μόνο ο Κώστας, γιορτάζει και η Κωνσταντίνα. Η κούρουλα του, χρόνια πολλά και από εμάς. Σε όλη την οικογένεια. Υγεία, Κώστα μου, πάνω απ' όλα. Ξέρω, υγεία. Και ένα χέρι στην κουρούλα σου και όλη την οικογένεια, όπως επιθυμείτε, με τη σύζυγό σου. Να τους καμαρώσετε, να τις καμαρώσετε. Να και ο coach εδώ, Γιώργο, καλημέρα, χρόνια πολλά σε εορτάζοντες, καλημέρα και από εμάς, καλημέρα coach, ο καλός μας φίλος ο Νίκος ο Κολυμάδης,

Θα λέγαμε ότι χρωστάει κέρασμα τώρα, αλλά Άρη, του χρωστάμε εμείς το κέρασμα, οπότε καλύτερα να μην το κάνουμε θέμα. Δεν φταίω εγώ όμως, αφού έχει καιρό να έρθει στο δρομολόγιο αυτό εδώ, το VIP δρομολόγιο της Καλλιθέας. Δεν φταίω. No. Λοιπόν, λέω τώρα να πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι που έχει διαλέξει ο φίλος μας ο Κώστας ο Καρούνης, να το αφιερώσουμε. Γιατί θέλει να πει το δηλητήριο σήμερα, τέτοια μέρα που γιορτάζεις. Δεν γίνεται να μας το χαλάσεις, Κώστα, όχι. Άστο. Ανέβαλε το για άλλη μέρα. Ναι. Καλά, παίζει να είναι πολλά χρόνια αυτό το τραγούδι, έτσι. Ναι. Δεν θυμάμαι πότε, αλλά αυτό πρέπει να είναι από τα πρώτα τραγούδια της Σακελαρίου, τα πρώτα μάλλον βήματα της ελεύθερης ραδιοφωνίας. Μην πω και πιο πριν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το σώσαμε. Δώσ' μου σε παρακαλώ και το δηλητήριο και επιστρέφουμε. Είναι κομματάρα, έτσι. Μουσική, ερμηνεία. Τα έχει όλα το πακέτο. Αφιερωμένο στο φίλο μας τον Κώστα Καρούνη που γιορτάζει σήμερα. Κωστάκι, πολύ χρόνος ρε φίλε, πολύ χρόνος. Άντε και του χρόνου διπλός, Άρη, τι λες. Εμείς οι παθόντες να το υφηθούμε, να το υφηθούμε τώρα του χρόνου διπλός. Πάντως άμα ρωτήσει εμένα, θα το πω κατηδίαν. Μην εκτεθούμε και δημόσια. Κάτσε στα αυγά σου, Κώστα.

Χρόνια πολλά λέει και στον VIP οδηγό που τον έχουμε χάσει τον Κωστάκη. Όχι, εδώ είναι. Εδώ είναι, ναι, ναι. Πολλά πρωινά μας στέλνει την καλημέρα του πριν ξεκινήσει το δρομολόγιο. Λοιπόν, ξεχωριστά χρόνια πολλά. Γιατί το αξίζει, παιδιά. Και ο Κωστάκης δεν είναι σημερινός. Μας ακούει και αυτός, χρόνια μας ακολουθεί και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Κωστάκη, τον VIP οδηγό, τον VIP διαδρομών του ΚΤΕΛ Κορινθίας. Πολύχρονος.

γιορτάζει η κορούλα, γιορτάζει ο αδερφός, όλη η οικογένεια θα γιόρταζε και η μαμά, αλλά δεν ζει πια. Η αγαπημένη κυρία Ελένη έφυγε νωρίς από τη ζωή. Τη θυμόμαστε όμως. Αν δεν έχεις παράπονο. Εντάξει, μπορεί να μην μας αγαπούσε αυτό το ίδιο, αλλά εμείς την αγαπούσαμε και την αγαπάμε. Και εκεί ψηλά που είναι. Και είναι και η Ελενίτσα, η εγγονή που θα μας τη θυμίζει πάντα. Έτσι είναι, έτσι.

Καλημέρα ψαράκι, καλή εκπομπή και καλή δύναμη, μας λέει το ψαράκι, το γνήσιο ιταλικό ψαράκι του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα. Χρόνια πολλά Κωνσταντίνε, Κωνσταντίνα και Ελένη. Η χάρη των Αγίων μας, η μέρα που γιορτάζουν, σήμερα που γιορτάζουν, υγεία, αγάπη και χαρές σε όλους να μοιράζουν. Α, ποιητικό, μπράβο. Λοιπόν, χρόνια πολλά και από εμάς και στον αδερφό τον Κωνσταντίνο που γιορτάζει. Πάντα επιτυχίες. Αλλά και στη μικρή Ελένη που δεν είναι πια τώρα μικρή γιατί έχει μεγαλώσει. Τώρα, αν τη σπίτι τραγούδι της αφιέρωσα, θα πήρε μαμά μικρή με εγώ. Τώρα την παρακαλάνε τώρα οι φίλες γιατί μεγάλωσε.

Η ώρα περνάει, όμως ο χρόνος κυλάει. Αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, θα πάμε στο time out. Θα πάμε στην ώρα, στις διαφημίσεις, και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Όπως κάθε πρωί άλλωστε πάντα την ίδια ώρα. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά και μπήκατε στην παρέα μας. Φυσικά να πούμε και χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε κάποιες ή κάποιους που γιορτάζουν. Κάποιο σπίτι δεν μπορεί να μην έχει. Αν δεν έχει Γιώργο ένα σπίτι, θα έχει σίγουρα Γιάννη ή Κώστα ή Ελένη. Ναι, το συζητάω.

Έχω τη θεία μου την Ελένη στο Λουτράκι. Κώστα, έχω πολλούς φίλους, πολλούς φίλους. Και εσείς βέβαια εδώ που είστε η οικογένειά μου. Γιατί το έχουμε πει, ο Break FM είναι μια μεγάλη ραδιοφωνική οικογένεια. Και επειδή ο Break FM είστε εσείς, εσείς είστε η οικογένειά μου. Λοιπόν, πάμε σε ένα time out. Πάμε σε τραγουδάκι. Επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Wake up, 100,8.
1: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας, με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
6: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
5: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
6: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
5: Το έχω πάλι. Saint Angus.
6: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
5: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
6: Τελικά λέω σαλάτα.
5: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
6: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
5: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
7: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Αρκετά έχουμε να πούμε και σήμερα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, χρόνια πολλά. Τα χρόνια μας πολλά και τις ευχές μας σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα ή σε εσάς που έχετε κάποιες ή κάποιους που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά λοιπόν και από εμάς.

Πέμπτη λοιπόν, σε λοιπόν σήμερα 21 Μαΐου, όπως είπαμε, Κωνσταντίνου και Ελένης και η ανάληψη του Χριστού πέφτουν μαζί. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού, ναι. Και σήμερα το Υπουργείο Πολιτισμού θα πραγματοποιήσει τελετή παραπόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης της Καστροπολιτείας του Μιστρά και των μουσιακών εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών στις 6 το απόγευμα. Θα γίνει, θα τελέσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παγκόσμια μέρα λοιπόν πολιτισμού, παγκόσμια μέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για τον διάλογο και την ανάπτυξη και διεθνής ημέρα τσαγιού. Ωλαλα, και σήμερα, να φανταστείτε, αντί για τσάι πια καφέ ρε παιδί μου. Κάθε μέρα πίνω τσάι, σήμερα που είναι η μέρα του τσαγιού, εγώ πια καφέ, ανάποδος. Τι πράγμα είναι αυτό. Έμα. Τι να λέμε. Η ανατολή του ηλίου σήμερα έγινε στις 6 και 10 πρώτα λεπτά, ενώ η δύση του ηλίου είναι για τις 8 και 33 παρακαλώ. Διάρκεια της ημέρας σήμερα, όσο πάει και μεγαλώνει, 14 ώρες και 23 λεπτά παρακαλώ. Μπράβο. Πολύ. Όχι, μ' αρέσει εμένα να είναι μεγάλη μέρα. So,

Α, γιορτάζει και το Καλέτσι από ό,τι βλέπω εδώ. Εντάξει, δεν μπορούμε να ξέρουμε τώρα που έχει ναούς. Παλιά νομίζω, ναι, η Ιερά Μητρόπολη στην ιστοσελίδα της το είχε αυτό. Θα εισηγηθούμε βέβαια και στην καινούργια ιστοσελίδα να το έχει. Να μας βγάζει δηλαδή ανάλογα με τις εορτές και ποιοι ιεροί νέοι γιορτάζουν στην Ιερά Μητροπολή μας. Καλό θα είναι αυτό.

0: Λοιπόν, να και ο Σπύρος εδώ, με τις μεγάλες ώρες. Τι έγινε, Σπύρο? Ποιος δεν ξύπναγε εκεί? Η Βίκη δεν ξύπναγε? Ή ο Φωτάκος? Καλημέρα Γιώργο, με υγεία, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Μία και σήμερα, πάμε για την κούπα. Πάμε, πάμε. Για να πάμε στην κούπα όμως πρέπει να περάσουμε τη Φενέρμπαξε που την είχαμε αντιμετωπίσει πέρσι, έτσι, στο τελικό. Κάτι μας χρωστάει και μας λέει το μπάσκετ, έτσι. Ευκαιρία να πάρουμε τη ρεβάνς. Λοιπόν, αύριο είναι ο μη τελικός και την Κυριακή ο τελικός. Άντε με το καλό. Και έλεγα κάτι έχω την Κυριακή, κάτι έχω την Κυριακή, δεν θυμόμουν τι είχα. Α, είχα τον τελικό. Καλά μας το θύμισε, Σπύρο.
1: Break FM 100,8.

0: Λοιπόν, να πάμε σε τραγουδάκι και να επιστρέψουμε μετά με τον καιρό μας. Τι λέτε? Ναι, εγώ είμαι έτοιμος. Δεν λέω. Λοιπόν, για πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Ξεκίνησε μέσα μου η σιωπηλή φωτιά. Με κάθε σου βλέμμα χάνομαι, Ελένη.

0: Break FM 100,8.
1: Yeah. Ωραίο τραγουδάκι, ε? Yeah. Για την Ελένη. Λοιπόν, η ώρα περνάει, ο χρόνος κυλάει και επειδή βλέπω ότι φτάνει η ώρα να πάμε στα αποδυτήρια, να πάρουμε τις σωστές οδηγίες από τον coach για να σηκώσουμε την κούπα. Λίγο Σπύρος. Λοιπόν, γιατί άμα δεν μας δώσει καλές οδηγίες στο ημίχρονο, παιδιά, βλέπω να χάσουμε τον αγώνα. Και επειδή δεν έχουμε μάθει να χάνουμε, είμαστε γεννημένοι έτσι, πρωταθλητές και νικητές. Εκεί που υστερούμε λίγο είναι στο νικητές της ζωής. Δεν ξέρω, μας έχει πάρει ζωή από κάτω τα τελευταία χρόνια. Μετά τον κορονοϊό και μετά, βλέπω πολλές φίλες φεύγουν από τη ζωή, αρκετά

0: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή, ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
7: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
6: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Kokoni Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
8: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.

Επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε από τα αποδυτήρια στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Το λέμε σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Πρωινό στους 100,8 και στον Break FM με τον Γιώργο Ναστούλη και σήμερα εδώ στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου, στα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό και τις μαγικές πανέμορφες παραλίες, και το στολίδι της παραλίας μας στο Μαϊστράλι, πρεσβευτής της παραλίας, του Λουτρακίου και της Κορινθίας μας σε όλο τον πλανήτη. Και φυσικά ο κύριος Κώστας εδώ που γιορτάζει σήμερα, σήμερα δικαιολογείται γιατί θα έχει πάει εκκλησία το πρωί. Την πόλη του Αποστόλου, των Αθηνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα, τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που τον αγαπούν ουλί. Εδώ κοντά σας, στο μικρόφωνο, από το Hollywood της Ευρώπης, τον Ακροκόρινθο. Και σήμερα εδώ λοιπόν, ξεκινάμε μαζί την ημέρα μας. Τώρα ξεκινάμε, τώρα έχουμε φτάσει στο δεύτερο ημίχρονο, πάμε προς το τέλος. Δεν έχει έρθει ο Πάρης ακόμα να με ρωτήσει τι ώρα θα γίνει η κοπάνα σήμερα για να το απαντήσω. Γιατί σήμερα έχω απάντηση. Αμέ. Να και ο Πάρης εδώ. Έλα ρε Πάρη, τι έγινε? Γιατί διαγράφηκε το μήνυμα? Καλημέρα στον Πάρη και στον Ελιακουρίνιο. Τον Νίκολη της Κορίνθου. Έτε Πάρη, όταν έχεις τέτοιο coach δίπλα σου, τι φοβάς, τι, δεν έχουμε φοβηθούμε τίποτα. Λοιπόν, ωραία φωτογραφία, την πάρω, την ανεβάσω στο TikTok αυτή.

0: Ω, και Γιωργάκης ο Μαρμαράς εδώ σήμερα που γιορτάζει η Ελενίτσα του. Καλημέρα Γιώργο, χρόνια πολλά σου εορτάζονται στη γυναίκα μου, το γιο μου και στον κύριο Κώστα τον Βακουφτσί, λέει. Χρόνια... Α, και τον Κώστα, και το γιο σου, ναι, το ξέχασα. Λοιπόν, χρόνια πολλά Γιωργάκη μου, να τους χαίρεσαι και τη γυναικούλα σου και το γιώκα σου. Να είναι πολύχρονοι. Ο Κωστάκης να φορτώνει πολλά γκολ τα αντίπαλα δίχτυα. Και η γυναίκα σου με τα μαγικά της χέρια να σου φτιάχνει τις καλύτερες, τα καλύτερα φαγητά και τις καλύτερες γεύσεις. Ναι, ναι. Υγεία να έχουν, υγεία. Και χρόνια πολλά στο Μαρινάκι που είχε τα γενέθλιά της προχθές. Αμέ. Δεν το ξεχνάμε. Και νάτος ήρθε. Να το πετιέται, να το, να το. Ποιος ήρθε? Ποιος ήρθε, ποιος ήρθε? Για ακούστε τον, θα καταλάβετε από τη φωνούλα του ποιος είναι, για να δούμε.
1: Καλημέρα στον κύριο Κοπανατζή του Breaker B. 100,8. Τον κύριο Κοπανατζή μας, Μπαμπίνιο. Τα χρόνια που πολλά στον Κώστα τον Καρούνι. Και ένα αφιερωμένο τραγουδάκι, κύριε Κοπανατζή,
0: ναι.
1: Από μένα είναι στον Κώστα τον Καρούνι.
0: Κάτσε, κάτσε, γιατί δεν άκουσα καλά που το αφιερώσα αυτό το τραγούδι, περίμενε.
1: Καλημέρα είναι στον Κώστα τον Καρούνι.
0: Έτοιμο, έτοιμο. Από τον Μπάρι το Τσαχπίνο Γαργαλιάρι στον Κώστα τον Καρουνί. Δεν θέλει τραγουδάκι ο Κώστας ο Καρουνής. Πάρει καμιά μπανάνα του πας, καμιά μπανάνα.

πιστεύω να μην του άρεσε το τραγούδι. Ε, όλα κι όλα. Εγώ με το φίλο μου τον Μπάρι βάλαμε εδώ τις καλύτερες δυνάμεις εδώ να βρούμε τα δυνατά μας για να βρούμε ωραίο τραγουδάκι για το Κώστα τον Καρούνι. Δεν πιστεύω να μην του άρεσε, όλα κι όλα. Δώσ' τα όλα ρε Κώστα, και μένω που σε λένε Κώστα. Δώσ' τα όλα Κωστάκι, δώσ' τα.

Για να πάμε στο καιρό μας, παιδιά, δούμε τι γίνεται τώρα. Γιατί δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα εμένα. Εντάξει, θα μας τρελάνει τώρα ο καιρός, μία έτσι, μία αλλιώς τώρα. Τι θα γίνει δηλαδή, όλα κιόλα. Άντε τώρα. Θα στεναχωρηθώ και θα πάθω και τίποτα και έχω και μία ηλικία τώρα, με ακριβώς σε κρίσιμη ηλικία. Άμα δεν με πιστεύετε, ρωτήστε το σακελάρι να σας πει.

Πια μου στέλνεις, Παναγιώτη, αυτά που θα μου φέρεις στο τελευταίο αντίο. Μου τα στέλνεις από τώρα. Ωραίος. Καλό. Εντάξει, όχι. Θα μείνω και για το live του χρόνου και μετά.

Λοιπόν, λέγαμε τώρα ότι σε όλη την χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν, δίνοντας τοπικές βροχές ή και σποραδικές καταιγίδες σε ορεινά επιρροτικά τμήματα, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης. Τα φαινόμενα όμως θα είναι τοπικά, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου, όπου είναι πιθανόν να εκδηλωθούν χαλαζοπτώσεις. Πάλι σήμερα! Τι πράγμα είναι αυτό? Λοιπόν, όμβροι καταιγίδες θα εκδηλωθούν τοπικές και σε παιδινές περιοχές, κυρίως στη Στερεά και στην Πελοπόννησο. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στη Δυτική Ελλάδα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία τώρα στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 8 έως 22 με 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 27 με 29 βαθμούς. Και ακούστε το καλύτερο, στη Θεσσαλία από 11 έως 29 με 31 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Στα δυτικά επιρροτικά από 12 έως 24 με 26, στα υπόλοιπα επιρροτικά από 12 έως 28 με 30, στα Επτάνησα από 13 έως 24 με 26 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 14 έως 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ, αλλά το απόγευμα θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση και θα στραφούν κατά τόπους σε δυτικούς. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ και τοπικά 5 μποφόρ.

Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 21 Μαΐου, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροάτες. Σε ολόκληρη την χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές όμως ώρες θα αυξηθούν, δίνοντας τοπικές βροχές ή και σποραδικές καταιγίδες σε ορεινά υπηρετικά τμήματα, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης.

Αυτά λοιπόν, φίλες ακροάτρες, φίλοι ακροατές, είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού. Θα πάμε στα τραγουδάκια και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε χωρίς να χάσουμε χρόνο. Ναι, καλά στο πω. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ και θα δούμε τις θερμοκρασίες μας. Για πάμε.

Λοιπόν, ήθελα να ξέρω όμως, μια και το έφερε κουβέντα και βλέπω εδώ διαφήμιση τώρα. Το Final Four θα είναι στο Κοσμοτέ και στην ΟΒΑ. Δεν θα είναι δηλαδή σε κάποιο επίγειο κανάλι. Για να δούμε. Όχι, δεν μας πειράζει ιδιαίτερα, αλλά...

Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε τις θερμοκρασίες, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, αφού είδαμε τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού. Πάμε να δούμε τι παίζουν εντός αλλά και εκτός των συνόρων. Να πάμε να δούμε γρήγορα γρήγορα πρώτα τι γίνεται εκτός των συνόρων, για να έρθουμε μετά να δούμε τι γίνεται εντός των συνόρων. Να πούμε ότι και σήμερα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες. Εντάξει, οριακά έτσι κοντά στο 0, πάνω από το 0. Οριακά πάνω από το 0. Ένα βαθμό πάνω από το 0. Εκεί που εχθές είχαμε κάτω από το 0 τέτοια ώρα. Στο Ήλουσα, στο Γκριλάντ. Έχουμε ένα βαθμό πάνω από το 0. Ενώ η υψηλότερη θερμοκρασία που βλέπουμε σήμερα, εντάξει, δεν είναι και πολύ. 27 βαθμούς αυτή την ώρα, σιγά. Και πρέπει να πάμε στο Μαϊάμι για να βρούμε τέτοια τόση ζέστη. Αλλά θα μου πείτε, δεν έχουμε ούτε Ινδία ούτε Ντουμπάι. Ούτε Χαρτούμ. Για να πω ότι έχουμε υψηλές θερμοκρασίες.

Λοιπόν, για να πάμε από κάτω προς τα πάνω. Είπαμε ένα βαθμό αυτή την ώρα στο Ιλουσάτ, το Γκριλάντ. Η αμέσως επόμενη χαμηλότερη είναι 3 βαθμούς και είναι στο Πούντα Ρένα στο Τσίλι, πάνω από το 0, έτσι. 8 βαθμούς πάνω από το 0 έχουμε αυτή την ώρα στην Ισουόιο στην Αργεντινή. 11 βαθμούς πάνω από το 0 έχουμε στο Όσλο με βροχή αυτή την ώρα. Μπράβο. 12 βαθμούς πάνω από το 0 έχουμε αυτή την ώρα στο Φάιρενμπαχς. 14 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα στις Βρυξέλλες και ο ουρανός είναι καθαρός. 14 έχουμε και στο Cape Town, παρακαλώ. 14 στις Βρυξέλλες και ο ουρανός είναι καθαρός, είπαμε. 15 στο Άμστερνταμ με λίγα συννεφάκια. 16 στο Βελιγράδι και ο ουρανός είναι καθαρός. 17 στη Βαρσοβία και ο ουρανός είναι καθαρός. 17 ακόμα στη Βιέννη με λίγα συννεφάκια. 19 στη Βουδαπέστη και ο ουρανός είναι καθαρός. 19 στο Βουκουρέστι και ο ουρανός είναι καθαρός. 19 στη Βαρκελόνη και ο ουρανός είναι καθαρός. 21 στο Άντα Ρίμπο στη Μαδαγασκάρη. 23 στη Λίμα στο Περού. 25 στη Μόσχα στη Ρωσία. 26 στο Αμπιτζιάνο. Και 27 που είναι και η υψηλότερη θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Μαϊάμι. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες που έχουμε εκτός των σύνορων. Πάμε γρήγορα γρήγορα στο τραγουδάκι και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας που θα είναι και τελευταία με τις θερμοκρασίες εντός των σύνορων. Αγαπημένο, αγαπημένο, στα αφιερώνω.

0: ξεχνάει άστο.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Break FM 100,8.
1: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
3: Δείτε από κοντά τα νέα επαγγελματικά οχήματα Maxus. 21 Μαΐου στο Άργος, 22 Μαΐου στην Εμέα, 23 Μαΐου στην Κόρινθο, 24 Μαΐου στο Ξυλόκαστρο. Hot Car Service. Με εύκολη πρόσβαση για όλη την Πελοπόννησο. Hot Car Service. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής της Maxus.
4: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
4: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
4: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 27411-0381.
6: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
7: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ, στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας, και δεν είμαστε μόνοι. Ήρθε και ο φίλος μας ο Σάκης μετά από καιρό. Α, καλημέρα φίλε μου, Άγγελος Τσακίρης, εσύ. Για να το ακούσουμε. Καλημέρα Σάκη, καλημέρα, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες φιλαράκο μου. Εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια, Σάκη μου, και το ξέρεις πολύ καλά, γιατί γι' αυτό είσαι και εδώ, έτσι. Εσύ. Ένα.

Να πάμε τώρα στις θερμοκρασίες. Στις δικές μας εδώ έτσι. Να πάμε, γιατί δεν πάμε. Λοιπόν, για να δούμε τι παίζει. Πριν πάμε όμως στο σήμερα, φίλες και φίλοι, να πάμε στο σαν σήμερα και να γυρίσουμε 24 χρόνια πίσω. Δηλαδή, 21 Μαΐου του 2002. Είχαμε ισχυρές καταιγίδες με χαλαζόπτωση στην Αθήνα. Ωλαλα. Ενώ 6 χρόνια αργότερα και πριν 18 χρόνια, δηλαδή 21 Μαΐου του 2008, είχαμε ισχυρό επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης στην Ελλάδα. Από ό,τι βλέπω σήμερα εδώ, δεν έχουμε κάποια περιοχή που βρέχει. Να πούμε μόνο ότι ο υδράργυρος σήμερα στην Θεσσαλονίκη θα φτάσει στους 28 βαθμούς, στην Αθήνα θα φτάσει στους 29. Εδώ στην παραλιακή Κορινθία. Ο υδράργυρος αυτή την ώρα είναι στους 20 βαθμούς. Καλά ακούσατε. Στους 28 θα φτάσει σήμερα. Ναι. Λοιπόν, στους 28 σήμερα Πέμπτη, στους 26 θα πέσει αύριο Παρασκευή. Αλλά αύριο το απόγευμα βλέπω και βροχή εδώ προς το βραδάκι. Βροχή βλέπω και το Σάββατο το πρωί. Με τον υδράργυρο να πέφτει το Σάββατο στους 23 βαθμούς. Την Κυριακή στους 26. Αρχίζει και ανεβαίνει. Και τη Δευτέρα στους 27 ανεβαίνει κι άλλο. Για να δούμε. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα του καιρού μας, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι, είναι αυτό που διάλεξε ο φίλος μας ο Σάκης.

Αχ, ωραίο τραγουδάκι ήταν. Μπράβο, Σάκη. Μπράβο, ξανά μπράβο, γιατί ό,τι μας έχει στείλει εδώ είναι πολύ καλό. Λοιπόν, να πούμε όμως τώρα, φίλες και φίλοι, ότι έτσι εδώ είναι. Εδώ θα τελειώσει η εκπομπή μας σήμερα. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς που και αυτό το πρωινό βρεθήκατε εδώ στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα, τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που ήταν και σήμερα κοντά στο μικρόφωνο, ευχές σε όλες και όλους να περάσετε όσο πιο ευχάριστα γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Ναστούλη καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM. Και όσο για τη δική σας ενημέρωση, φίλες και φίλοι, εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα Κορινθός News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Εμείς θα τα ξαναπούμε τώρα πάλι, εκτός απρόπτου, έτσι, αύριο το πρωί, στις 8, κανονικά, 8, εδώ στον Break FM 100,8. Θεού θέλοντος, κορονοϊού, ΔΔΕ και κοσμοτέ επιτρέποντος. Λοιπόν, αυτά. Ναι, να σας αφήσουμε αυτό το τραγουδάκι, έτσι, ωραίο. Λόγω της γιορτής σήμερα. Καλή συνέχεια. Bye, bye.

0: Break FM 100,8.
1: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
2: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
1: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Kokoni Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
3: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
7: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.

8,8, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.

0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Μέγαθα 100,8.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
8: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
9: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
8: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
9: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
8: Το έχω πάλι. Saint Angus.
9: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
8: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
9: Τελικά λέω σαλάτα.
8: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
9: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
8: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
10: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο Σου Έχω Νέα της 5ης 21η μέρα του Μάη. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, εορτάζωσα και εγώ, χρόνια μου πολλά και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα και όσες γιορτάζετε σήμερα. Μεταξύ μας η μισή Ελλάδα γιορτάζει, οπότε είμαστε πάρα πολλοί και δεχόμαστε ευχές σε όλοι. Όποιον έχετε και γιορτάζει σήμερα να του ευχηθούμε και εμείς από εδώ χρόνια πολλά, να είμαστε πολύχρονοι, να είμαστε χαρούμενοι, υγεία μόνο παιδιά, τίποτα άλλο δεν θέλουμε, όλα τα άλλα τα φτιάχνουμε από μόνοι μας. Σας ευχαριστώ και για τις ευχές. Πάμε στο πρώτο αγαπημένο μας τραγούδι και έρχομαι αμέσως μετά, γιατί σήμερα έχουμε μια πολύ ωραία εκπομπή αναφερόμενη στις διακοπές τις καλοκαιρινές και γιατί κάποιοι αποφασίζουν να φύγουν για διακοπές το Μάιο, δηλαδή αυτό το μήνα και όχι τον Αύγουστο. Έχουν αλλάξει τα χρόνια, έχουν αλλάξει συνήθειες, τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Έλα.

2026 από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Μερικοί σοβαροί λόγοι για να φεύγει στο Μάιο για διακοπές και όχι τον Αύγουστο. Αυτός είναι ο σωστός μήνας των διακοπών, παιδιά, να ξέρετε. Ο σωστός μήνας γενικά για την Ελλάδα. Η επιστήμη λέει ότι ο κόσμος θέλει να φεύγει για διακοπές όταν όπου και να πάει μπορεί να εξυπηρετηθεί και να περάσει όμορφα. Αν φύγουμε όλοι μαζί τον Αύγουστο, κανένας δεν περνάει καλά. Τώρα θα μου πείτε ποιοι κάνουν και διακοπές. Όχι πολύ, όπως παλιότερα. Η αλήθεια είναι αυτή. Αν θέλεις διακοπές χωρίς ουρές όμως, χωρίς αναμονές, απλά ησυχία και κανονικότητα, ο Μάιος είναι ο μήνας σου.

Σήμερα λοιπόν θα δούμε λόγους για τους οποίους αγαπάμε τις διακοπές το Μάη. Πρέπει να αλλάξουμε λίγο τις συνήθειές μας οι Έλληνες. Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά. Να μην φεύγουμε όλοι μαζί με τον μπουλούκι. Ο Μάιος είναι ο μήνας μας. Ο Μάιος είναι ο μήνας που οι χωριάτικοι και ο λογαριασμός έρχονται στην ώρα τους. Βρίσκεις πάρκινγκ έξω από το δωμάτιό σου, οι τιμές είναι λογικές, η μέρα είναι σαφώς μεγαλύτερη από το Σεπτέμβρη, το αράκι σου δροσίζει το κορμί, ζεστός είναι ο ήλιος, δεν μοιάζει με αερόθερμο ξεχασμένο στην πρίζα έτοιμο να εκραγεί, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένας μήνας που κάνεις και τα πρώτα σου μπάνια, που σφίγγει και το κορμί παραπάνω. Το μόνο πρόβλημα βέβαια που νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι η θερμοκρασία του νερού που δεν ξεπερνάει τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου και αυτό είναι ένα ζήτημα.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
6: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
5: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Kokoni Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
7: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
8: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.

Τώρα θα μου πεις, Ελένη μου, εορτάζουσα με Ελένη, θέλεις να πας διακοπές το Μάιο και να αναγκαστείς να βρέχεσαι στην ακροθαλασσιά και να βγαίνεις ντροπιασμένη από την ατολμία έξω από την παραλία, γιατί στατιστικά οι Έλληνες θέλουμε πάντα η θάλασσα να είναι ζεστή για να μπούμε. Από την άλλη όμως, στατιστικά οι Έλληνες καταφέρνουμε να κάνουμε έτσι κάποια πράγματα λίγο πιο, θα έλεγα, ρυψοκίνδυνα. Δηλαδή καταφέρνουμε να το βουτήξουμε το κεφάλι μέσα και το Μάιο, και μάλιστα οι θάλασσες μας είναι ωραίες. Δεν είναι στα τα μαύρα νερά, τα παγωμένα που έχουν οι βόρειες θάλασσες. Οι άνθρωποι δεν κινδυνεύουν από ψήξη ή γμωρίτιδα. Δεν έχουμε το όλο το ίδιο νοσοποιητικό βέβαια, αλλά ο Μάιος βοηθάει και άλλα πράγματα. Μπορεί να μην πάτε διακοπές στη θάλασσα, ρε παιδί μου, μπορείτε να πάτε στο βουνό, στα φαράγγια, σε αρχαιολογικούς χώρους. Γιατί όχι.

και βέβαια θέση χωρίς μπουρμπουάρ, οπότε για ξανασκεφτείτε το. Ο Μάιος είναι καλός μήνας για διακοπές. Τώρα θα μου πεις, δεν προλαβαίνεις. Τι έχει μείνει τώρα. Την Οκάβρος είναι το ζουμί του. 10 μέρες μήνα, αλλά μα το αποφασίσεις, γιατί όχι.

Λόγους για τους οποίους ο Μάιος είναι ένας μήνας που ενδείκνυται για διακοπές και η επιστήμη μας λέει ότι μπορούμε να το κάνουμε και οι κοινωνιολόγοι και οι οικονομολόγοι γιατί κάνουμε και φθηνότερες διακοπές. Αυτούς αναλύουμε σήμερα. Χρόνια πολλά για άλλη μια φορά όσους γιορτάζετε παρέα με μένα. Είναι Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα. Τι να κάνουμε, λέμε και τα χρόνια πολλά, λέμε και τις εξορμήσεις του Μαΐου. Και επειδή έχουν αλλάξει τα χρόνια και θέλουμε να κάνουμε και λίγο περισσότερη οικονομία και να μην πηγαίνουμε με όλους μαζί και με τα μπουλούκια, ο Μάιος βοηθάει και εξορμήσεις στα φαράγγια, σε αρχαιολογικούς χώρους. Το λιοπύρι δεν σε κάνει να είσαι αποκαμωμένος, δεν αναζητά σωτηρία κλιματιστικού, οδηγείς με ανοιχτό παράθυρο, καταναλώνεις λιγότερο νερό. Το Μάιο, όπου και να πας σε βλέπουν ρε παιδί μου και οι σερβιτόροι σε βλέπουν, δεν ξεχνούν να σου φέρουν 3 και 4 φορές όλα αυτά που ζητάς. Οι μέτρ δεν αγνοούν την ύπαρξή σου. Αν έχεις μάλιστα τύχει και επισκεφτείς κανένα κλαμπ βροχερή μέρα, έχεις την ευλογία της περιποίησης. Σου αφήνουν και ξαπλώστρα πρώτη,

Μου λέει τώρα μια φίλη σε μήνυμα που μου στέλνει: Ελένη, μην αγνοήσεις και τις παιδικές τσιρίδες, διότι τα ανεξέλεγκτα παιδιά πολλές φορές δεν είναι πειθαρχημένα όπως τα παιδιά κάποιων, ας πούμε, Ευρωπαίων, άλλων που έρχονται στην Ελλάδα και στόμα έχουν και δουλειά δεν έχουν. Να πούμε ότι αυτό επιδρά. Και βέβαια μπορείς να κάνεις και τις διακοπές σου και να κάνεις και τις επιλογές σου στα beach bar, χωρίς βεβαίως να υπάρχουν αυτές τις παιδικές τσιρίδες, οι οποίες με το που μπαίνουν στο νερό αρχίζουν και είναι συνοδευτικές της μουσικής στα beach bar, με αποτέλεσμα να είναι πολύ πολύ ενοχλητικές.

0: Η ώρα είναι 12. Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
1: Δείτε από κοντά τα νέα επαγγελματικά οχήματα Maxus. 21 Μαΐου στο Άργος, 22 Μαΐου στην Εμέα, 23 Μαΐου στην Κόρινθο, 24 Μαΐου στο Ξυλόκαστρο. Hot Car Service. Με εύκολη πρόσβαση για όλη την Πελοπόννησο. Hot Car Service. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής της Maxus.
2: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι. Φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
3: Break FM 100,8.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση ταλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World και eFood. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
6: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Ο Μάιος λοιπόν είναι ο μήνας, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, της καλοκαιρινής ευτυχίας και λιγότερα να πούμε ή περισσότερα να πούμε λιγότερα ναύλα, δεν κινδυνεύεις. Να πούμε ότι ο Μάιος είναι ο σωστός μήνας των διακοπών, θυμίζει τον ελληνικό Αύγουστο λίγο πριν την κλιματική αλλαγή, πριν τον υπερτουρισμό, οπότε νομίζω ότι ο Μάιος είναι ο πραγματικός μήνας της ξεκούρασης. Οπότε μην πέφτεις στην παγίδα του Αυγούστου, ξανασκέψου το, εγώ στο είπα, ο Μάιος είναι ωραίος μήνας για διακοπές.

Για το Μάιο, λοιπόν, μιλάμε σήμερα που είναι ιδανικός μήνας για να επενδύσεις και σε ακριβούς προορισμούς. Είναι η κατάλληλη στιγμή να πας, ας πούμε, σε μέρη που αν πας Ιούλιο ή Αύγουστο θα σου κοστίσουν μια περιουσία, ενώ αν πας σε ένα ελληνικό νησί που κανονικά θα έπρεπε να πληρώσεις ένα σκασμό λεφτά για το δωμάτιο, το Μάιο σου αφήνουν λίγο την ευχέρεια να είσαι λίγο πιο θυδωλός στο πορτοφόλι. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνεις είναι πάντα να κλείνεις νωρίς, γιατί καλοί χώροι γεμίζουν και να μην περιμένεις ποτέ την τελευταία στιγμή. Ένας ακόμα λόγος που λατρεύουμε να κάνουμε διακοπές το Μάιο, φίλες και φίλοι, είναι ότι δίνουμε και βάση στη φύση. Ιδανική περίοδος για πεζοπορίες, εναλλακτικές δραστηριότητες, εξερεύνηση. Εκμεταλλεύσου και τις καθημερινές. Αν έχεις τη δυνατότητα, μπορείς να το κάνεις. Είναι μια φοβερή εμπειρία. Και βέβαια, μην περιμένεις την τελευταία στιγμή. Είναι ο μυστικός παράδεισος των διακοπών ο Μάιος. Είναι ο πιο όμορφος μήνας της άνοιξης και ουσιαστικά ο προάγγελος του καλοκαιριού. Οπότε ευνοούνται πάρα πολύ όλες αυτές οι εναλλακτικοί προορισμοί. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε στη διαδικασία από πολύ νωρίς.

για τους λόγους για τους οποίους μπορούμε να κάνουμε διακοπές πλέον το Μάιο και να αλλάξουμε λίγο τις συνθήκες και εμείς οι ίδιοι οι Έλληνες. Να σταματάμε να φεύγουμε όλοι μαζί, να σταματάμε να παίρνουμε άδεια όλοι μαζί τον Αύγουστο και να βάλουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι και ο Μάιος είναι ένας από τους ωραιότερους μήνες. Να πούμε ότι για τα δημοφιλή νησιά κιόλας, αν τα επισκεφτούμε τώρα το Μάιο, θα δούμε ότι είναι γεμάτα από κόσμο. Δηλαδή, οι άλλοι Ευρωπαίοι, γιατί το έχουν σκεφτεί έτσι και εμείς, ρε παιδί μου, θέλουμε ντάλα καλοκαίρι να κάνουμε διακοπές. Νομίζω θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε και δεύτερη και τρίτη φορά και να μπούμε στη διαδικασία της αλλαγής των συνθηκών μας για τις διακοπές πλέον και οι Έλληνες.

Break 100,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Break FM 100,8.
1: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
2: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
1: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Kokoni Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερομένοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
3: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
6: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, Πέμπτη σήμερα, να πούμε χρόνια πολλά για μια ακόμα φορά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Δέχομαι και εγώ τις ευχές σας από το πρωί και είναι πολλές και μακάρι μία από αυτές να πιάνε, βρε παιδί μου. Εύχομαι σε όλους υγεία. Πάνω απ' όλα είναι αυτό, υγεία μόνο παιδιά και τα άλλα τα έχουμε. Και επειδή σήμερα γιορτάζει πάρα πολλοί κόσμος εκεί έξω και σίγουρα θα έχετε κάποιον στο σπίτι σας που θα γιορτάζει, κάποιο φίλο ή κάποιο συγγενή ή κάποιο αγαπημένο πρόσωπο, να ευχηθώ σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά χρόνια πολλά και υγεία να έχουμε όλοι. Και με την ευκαιρία έτσι αυτής της γιορτής να πω ότι οι ευχές πάντα είναι καλοδεχούμενες και πάντα νομίζω ότι πιάνουν τόπο στην καρδιά μας.

μέσα του μαγιού τις μυρωδιές και με μία πανσέλινο που έρχεται την άλλη εβδομάδα. Αύριο θα έχουμε εκπομπή που θα είναι αφιερωμένη στο τελευταίο δεκαήμερο του Μάη και στην εύνοια που θα έχει ισορισμένο ζώδιο αυτό το τελευταίο δεκαήμερο και θα πρέπει να δράξουν την ευκαιρία για να τα πάνε καλά και στα επαγγελματικά αλλά και στα προσωπικά. Αλλά αυτά αύριο. Σήμερα μιλάμε για τις διακοπές, σήμερα μιλάμε για τον Μάιο και για το πόσο βοηθάει το σύγχρονο πλέον ταξιδιώτη να κάνει τις πιο ωραίες διακοπές στη ζωή του, τις πιο οικονομικές και τις πιο όμορφες, γιατί δεν θα έχει και πολύ κόσμο όπου και να πας, οπότε θα εξυπηρετηθείς παντού. Και κλείνουμε το κεφάλαιο Μάιος και διακοπές, που είναι πρωτόγνωρες για τους Έλληνες, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά θα τις βάλουμε στην ατζέντα μας, καθώς και τα οικονομικά αρχίζουμε και τα σκεφτόμαστε 2 και 3 φορές και γιατί όχι, ένας υπέροχος μήνας με τη θερμοκρασία την ιδανική, τους 25 βαθμούς, εκεί συνήθως είναι ο Μάιος, οπότε είναι ο πιο ωραίος μήνας για να επισκεφτείς όμορφα μέρη, ζεστά μέρη και να περάσεις τέλεια.

Σας ευχαριστώ πολύ για την καλή παρέα, σας ευχαριστώ για τις ευχές. Εύχομαι σε όσους γιορτάζετε Κωνσταντίνου και Ελένης χρόνια σας πολλά, με υγεία και αγάπη, και να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο να είναι καλά. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τις ευχές. Αύριο μαζί, στην πιο τέλεια ημέρα της εβδομάδας, την Παρασκευή. Να είστε καλά, χρόνια σας πολλά αν γιορτάζετε, και να περάσετε όμορφα. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Break FM 100,8.
3: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.000, 429 ευρώ. 18.000, 650 ευρώ. 24.000, 790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Γεια σας ρε παιδιά, τι μου κάνετε, πώς μου είστε, καλώς ήρθατε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη, μας ακολουθείτε στα social media μας, σήμερα έχουμε Throwback Thursday. Η διάθεση είναι ανεβασμένη, το πρώτο όμως throwback τραγούδι το έχω επιλέξει εγώ, μιας και σήμερα έχω να κάνω μια πολύ ωραία συνέντευξη με την Ανδρομάχη για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Το Να Σου Ψέμα ήταν από τα τραγούδια της που είχαμε ξεχωρίσει και την είχαν κάνει γνωστή στο ευρύ κοινό. Θα πάμε να το ακούσουμε λοιπόν, γιατί όλοι θέλουμε να θυμόμαστε από πού ξεκινάμε και φυσικά μένετε στην παρέα μας, γιατί είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη και έχουμε πολλές εκπλήξεις και σήμερα.

που έχετε μπει δυναμικά, παιδιά, σήμερα έτσι στην εκπομπή και μας στέλνει τα μηνύματά σας. Το γουστάρ αυτό. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Συνεχίζουμε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα να ακούμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Και πάμε να ακούσουμε Ελένη Φουρέιρα που της έχω μία δυναμία, το ξέρετε. Με το δε σου χρωστάω αγάπη. Σε κανένα δεν χρωστάμε τίποτα, παιδιά. Κρατήστε αυτό και φυσικά μείνετε στην παρέα μου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Έχουμε πολλά νέα, έχουμε Festival Canon, όμως έχουμε και Throwback Thursday σήμερα. Μια ευκαιρία λοιπόν να ακούσουμε μερικά τραγούδια που μπορεί να έχουμε ξεχάσει. Το αίμα από Άννα Βύση και Δάφνη Λόρεντς ήταν από τα τραγούδια που πραγματικά είχαν κάνει την Άννα Βύση πριν από 4 χρόνια όταν είχε κυκλοφορήσει να κάνει μια επανάσταση, μια από τις πολλές που έχει κάνει. Να πάει κόντρα σε αυτό που είχε συνηθίσει ο κόσμος και να τη δούμε σε ένα τραγούδι έτσι λίγο πιο διαφορετικό, με μέσα και ραπ στοιχείο που ράπαρε η Δάφνη και δίνοντας και ευκαιρία σε ένα νέο κορίτσι. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε έτσι γιατί μας αρέσει και τα γουστάρουμε αυτά και επιστρέφουμε.

0: B-Viral Radio Show. Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αφεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κογονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
6: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
5: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Coconi Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
7: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
8: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.

back to back, επιτυχίες back to back και τα νέα και η μουσική και φυσικά και τα throwback τραγούδια που σας έχω επιλέξει για σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Μιας και ακούσαμε Ανδρομάχη πριν από αρκετή ώρα, πρέπει παιδιά να τιμήσουμε όλο το σπίτι θεωρώ σήμερα και αυτό το λόγο θα ακούσουμε Γιώργο Λιβάνη, Θέλω κι άλλα. Είναι το Θέλω κι άλλα κι άλλα κι άλλα φιλιά, όπως καταλαβαίνετε, ένα τραγούδι όπου είναι επιτυχία του Γιώργου Λιβάνη. Πριν μερικά χρόνια κυκλοφόρησε κι αυτό. Σήμερα έχω κάνει και λίγο επιλογές λίγο πιο κοντινές στο τώρα, όμως έρχονται και επιτυχίες του παρελθόντος που πραγματικά δεν θα θυμάστε καν ότι υπάρχουν και είμαστε εδώ πέρα για να σας το θυμίσουμε. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μην πάτε πουθενά.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Θα να κλείσει την παρέα σας και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Μελίνα Σλανίδου, κυρίες και κύριοι. Μου είχε λείψει, παιδιά, η Μελίνα Σλανίδου. Μου είχε λείψει η Μελίνα Σλανίδου. Θα έχει και νέο τραγούδι, βέβαια, από ό,τι μαθαίνω, τώρα κοντά από την νέα της δισκογραφική εταιρεία. Το να είσαι εκεί όμως είναι ένα τραγούδι που, εντάξει, παιδιά, τα σπάει. Το αγαπάμε, το γουστάρουμε. Θα έρθει λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά να μας επιτυχεί στο σήμερα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μην πάτε πουθενά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής, να σας πω το team η Αθηνά Κλίν και ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Δήμος Αναστασιάδης λοιπόν με το Μηχανόμαστε, σε στίχους Ελλάδας Βραχάλη αν δεν κάνω λάθος, μουσική δική του, ένα τραγούδι το οποίο δεν είναι πολύ throwback, καλά είναι έτσι λίγο πιο παλιό από αυτά που ακούμε σήμερα, από τις επιτυχίες του σήμερα, που είναι πολλές, αλλά γουστάρουμε σήμερα να ακούμε και επιτυχίες του χθες. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Break FM 100,8.
3: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
6: Δείτε από κοντά τα νέα επαγγελματικά οχήματα Maxus. 21 Μαΐου στο Άργος, 22 Μαΐου στην Εμαία, 23 Μαΐου στην Κόρινθο, 24 Μαΐου στο Ξυλόκαστρο. Hot Car Service. Με εύκολη πρόσβαση για όλη την Πελοπόννησο. Hot Car Service. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής της Maxus.
7: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι φίλοι μου. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής με throwback επιτυχίες και φυσικά με πολλά πολλά νεάκια και νέες επιτυχίες του σήμερα εννοείται. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε δυναμικά με ρόκο, Στέλιο ρόκο, αγαπημένο έχω εσένα του 2018, παιδιά. Πιο νέα version από την παλιά. Για να μπούμε έτσι δυναμικά στο κλίμα και επιστρέφουμε.

Αν έχετε παράπονα και γενικότερα είστε λίγο γκρινιάρδες αυτές τις μέρες, είστε στο κατάλληλο μέρος, γιατί μια Αθήνα Κλίμη στο Be Viral Radio Show και το τραγούδι που είχα επιλέξει για throwback σε ελάχιστα λεπτά τα περιγράφει όλα αυτά. Αγγελική Ηλιάδη λοιπόν, που ήταν και στο προσκήνιο τη φετινή σεζόν με το τα παράπονά μου, εκείνη τα παράπονά της τα έχει κάνει. Και νομίζω ότι όλοι τις έχουμε βγάλει το καπέλο. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα και έχετε χρόνο να μου στείλετε τα μηνύματά σας για το ποιο throwback τραγούδι θέλετε να ακούσετε αμέσως μετά.

Έχουμε επιστρέψει μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να κλείνει την παρέα σας. Και πάμε, παιδιά, λίγο να ακούσουμε ένα ντουέτο το οποίο νομίζω το ότι δεν το θυμόμαστε τόσο πολύ ότι έχει συμβεί. Και όμως έχει συμβεί, κυρίες και κύριοι. Η Βιεδά μου και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Φωτιά. Ανατρεπτικό. Με Μιχάλη Κουινέλη να έχει επιμεληθεί όλο το τραγούδι. Με πολύ ωραία εμφάνιση. Νομίζω το ότι η Βιεδά μου μόλις είχε γεννήσει και πραγματικά έχει κάνει τον glow up του αιώνα. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε. Και αν είστε στο mood του glow up, στείλτε μου το μήνυμά σας.

0: Viral. Break FM 100,8.
1: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
2: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
1: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Kokoni Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
2: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

να σκεφτούμε ένα ντουέτο το οποίο το έχουμε αγαπήσει στο παρελθόν, είναι ένα. Από ένα ζευγάρι που αγαπάμε πολύ, και τη Χαρμπή και τη Διονύση Χινάς. Ατόφιο Χρυσάφι. Αν λοιπόν θέλετε να το αφιερώσετε κάπου σε κάποιον άνθρωπο που είναι για εσάς το Ατόφιο Χρυσάφι σας, τώρα είναι η ευκαιρία. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και αυτή η επιτυχία έρχεται σε ελάχιστα λεπτά.

Για το τέλος, παιδιά, πάντα φιλάω τα καλύτερα σαν throwback. Είναι έθιμο για εμένα. Θα πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο έχει σημαδέψει, τι να σας πω, την εφηβική μου ζωή. Στάσου λίγο του Νίκου Μερτζάνου από Θοδωρή Φέρη. Ένα τραγούδι το οποίο, αν το ακούσεις και είσαι σε ερωτική απογοήτευση, τότε δεν βγαίνει ζωντανός από το δωμάτιο, πραγματικά. Μπορείς να κλαις και να χτυπιέσαι μέχρι αύριο. Ελπίζω να μην χτυπιέσαι το αυτοκίνητο, αλλά να συγκινηθείτε. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show και αυτό ήταν το Throwback Thursday μας. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη με Throwback Hits. Συγγνώμη, δεν είναι Throwback Hits, συγγνώμη. Με Hits του σήμερα. Ωραίο σαρδάμ αυτό όμως γιατί μου αρέσει πολύ το Throwback αλλά και επιτυχίες οι οποίες έχουν τρεντάρει στο TikTok. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και σας αποχαιρετώ με Παντσέλινο από Μέντι Φουέρτε και Δέστο Ναβαντή. Μέχρι αύριο λοιπόν ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλιά και πολλά.

0: Viral Radio Show.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 27411-0381.
3: Μέγα FM 100,8.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
6: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
7: Τότε έλα στο Mega Expert.
6: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
7: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
6: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
8: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
7: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
6: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
9: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
10: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
9: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
10: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
9: Το έχω πάλι. Saint Angus.
10: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
9: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
10: Τελικά λέω σαλάτα.
9: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
10: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
9: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
11: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: 21 του μηνού, του νου.
1: Γεια σου, Θάνο. Αυτό του νου που λες πολύ μου αρέσει. Ωραία. Πρέπει να το κάνουμε όνομα εκπομπής.
0: Του νου, όχι του άλλου νου.
1: Του νου. Ναι, γιατί είμαστε του νου.
0: Μερούλα, τι κάνεις?
1: Είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Σε βλέπω, φαίνεσαι. Είναι το χρώμα αυτό του. Το εκρού.
1: Του νεκρού, μην το
0: Λοιπόν, μήπως βάζοντας ένα τραγουδάκι σε βοηθήσει, δεν γίνεται και τίποτα. Λες
1: να κοκκινήσουν τα μάγουλα.
0: Δεν ξέρω ρε παιδί μου, μήπως να εφαρμόσω την τεχνική αυτό που λένε χαστουκίζεις τις ντομάτες να κοκκινήσουν.
1: Πάντως ρε παιδί μου, μου κάνει σκληρό bullying. Μια φορά ήρθα άβαφη και μου λες ότι είμαι του νεκρού. Έχω φυσική ομορφιά.
0: Α, είναι φυσική η μπογιά. Η ομορφιά. Εντάξει.
1: Έλα.

Και να πούμε χρόνια πολλά σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένη, Σελένη, Λενιό, Λενάκη, Ντίνα, Κωνσταντίνα, Κωνσταντίνος, Ντίνος, Κώστας, όλα αυτά τα υπέροχα ονόματα γιορτάζει κάτι παραπάνω από τη μισή Ελλάδα νομίζω. Άντε λοιπόν χρόνια πολλά σε όλους σας.

0: Όχι, θέλω να το πει στον αέρα αυτό.
1: Πόπο ρε Μέρη, λέω πάλι, με έπιασε το στομάχι μου και πήρα ένα για το στομάχι μου.
0: Δεν είπα αυτό.
1: Τι είπα.
0: Είπε, πόπο ρε Μέρη, δεν ξέρω αν φταίς εσύ. Του λέω, τι έπαθες. Με έπιασε το στομάχι μου.
1: Πάλι.
0: Πάλι.
1: Και λέει, σου πέφτω βαριά και σου λέω, λέει, μάλλον. Τι φταίω εγώ.
0: Άκου, τι bullying δέχομαι, παιδιά. Παιδιά, σας παρακαλώ, κάντε να, πώς τα λένε αυτή την ψηφοφορία, να τον διώξουμε από την εκπομπή, να την κρατήσω μόνη μου.
1: Ωραία, πολύ ωραία.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κογονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
6: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
5: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Coconi Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυχτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερομένοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
7: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
8: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.

0: Λοιπόν, να πούμε πριν έμεινε με το στόμα. Πήγε να πάρει αέρα, έμεινε κάγκελο η Μερούλα.
1: Μα δεν με αφήνει να μιλήσω.
0: Άντε, καλά, πες τα
1: social. Όχι, πες τα social. Όχι, εσύ, γιατί ήθελα να πω τι μέρα έχουμε σήμερα, σαν σήμερα, το αγαπημένο μου.
0: Άντε, πες.
1: Όχι, δεν θα το πω.
0: Άντε, πες.
1: Όχι, δικό σου.
0: Όχι, δεν το λέω.
1: Τώρα είναι δικό σας. Μικρόφωνο δικό σας.
0: Δικό σας, δικό σας.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα τσαγιού, παρακαλώ. Ευρωπαϊκή ημέρα Ναστούρα 2000. Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για τον διάλογο και την ανάπτυξη. Χριστό, δεν καταλαβαίνω. 1904 ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Μάλιστα, FIFA, βεβαίως. 1924 κατατίθεται στη Βουλή των Ελλήνων ψήφισμα για την ίδρυση γερουσίας που θα είναι σώμα νομοθετικό και θα αποτελεί φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών. Θα λειτουργήσει από το 1929 στο 1935. 1971 η Τσέλσι κατακτά στο στάδιο Καραϊσκάκη το κύπελο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης νικώντας τον επαναληπτικό τελικό τη Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1. Αυτά...

0: Θάνος και Μέρη, Μέρη και Θάνος, θα μας βρείτε στα social media, στο Facebook δηλαδή, στη σελίδουλα μας, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Θα μας στείλετε το πάρα πολύ όμορφο μηνυματάκι σας για μένα. Το εντελώς αδιάφορο θα έλεγα μηνυματάκι σας στη Μερούλα.
1: Άντε καλέ, μια χαρά μου τα στέλνουν.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Γιατί τώρα είσαι προβοκάτορας.
0: Θα σου αφιερώσω το επόμενο τραγούδι.
1: Εντάξει, λοιπόν, το δέχομαι.

0: Θάνος και Μέρη, Μέρη και Θάνος. Θα μας βρείτε στα social media, στο Facebook δηλαδή, στη σελίδουλα μας. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Θα μας στείλετε το πάρα πολύ όμορφο μηνυματάκι σας για μένα. Το εντελώς αδιάφορο, θα έλεγα, μηνυματάκι σας στη Μερούλα.
1: Άντε καλέ, άντε μια χαρά καλέ, μου τα στέλνουν.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Γιατί τώρα είσαι προβοκάτορας.
0: Θα σου αφιερώσω το επόμενο τραγούδι.
1: Εντάξει, λοιπόν, το δέχομαι.

0: Θάνος και Μέρη, Μέρη και Θάνος, θα μας βρείτε στα social media, στο Facebook δηλαδή, στη σελίδουλα μας, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Θα μας στείλετε το πάρα πολύ όμορφο μηνυματάκι σας για μένα. Το εντελώς αδιάφορο θα έλεγα μηνυματάκι σας στη Μερούλα.
1: Άντε καλέ, μια χαρά καλέ. Μου τα στέλνουν.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Γιατί τώρα είσαι προβοκάτορας.
0: Θα σου αφιερώσω το επόμενο τραγούδι.
1: Εντάξει, λοιπόν, το δέχομαι.

0: Θέλω να σε ρωτήσω. Αν έχεις αναρωτηθεί ποτέ.
1: Βεβαίως.
0: Καθώς ταξιδεύεις με αεροπλάνο.
1: Ναι, πετώντας, ναι.
0: Ναι, γιατί μπαίνεις πάντα από τα αριστερά και όχι από τα δεξιά.
1: Γιατί από εκείνη η πόρτα.
0: Έχει και πίσω πόρτα.
1: Έχει και πορπαγκάζ.
0: Ναι, σε πάνω εσύ από σκύλο.
1: Αλήθεια. Έχει και ενταζέρα πίσω που, όπως βάζανε παλιά που τρυπάγαν την ενταζέρα και βάζανε ηχεία.
0: Βεβαίως. Βεβαίως, έχει και αυτό. Μπορεί να σε βάλουν και εκεί. Γιατί μπαίνεις από αριστερά όμως και από δεξιά.
1: Δηλαδή μπροστά στο πιλωτήριο εκεί που είναι, ξέρω, μπροστά η κονσόλα, έχουν και σε μεδάκι.
0: Έχουν και σε μεδάκι και δίσκο που ραπάρει ο πιλότος.
1: Τι λες, ρε φίλε.
0: Βεβαίως.
1: Για πες λοιπόν γιατί από αριστερά.
0: Όχι, δεν θα σου το πω τώρα. Αν το σκεφτείς και θα σου το πω μετά το τραγούδι.
1: Καλά.
0: Γιατί μου το χάλασες πάλι.
1: Καλά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Wake up fam 100,8.
2: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
3: Δείτε από κοντά τα νέα επαγγελματικά οχήματα Maxus. 21 Μαΐου στο Άργος, 22 Μαΐου στην Εμέα, 23 Μαΐου στην Κόρινθο, 24 Μαΐου στο Ξυλόκαστρο. Hot Car Service. Με εύκολη πρόσβαση για όλη την Πελοπόννησο. Hot Car Service. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής της Maxus.
4: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι. Φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
5: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
6: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
5: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
5: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65 Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
7: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση ταλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος του Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
8: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ. Hey!

0: Όσο έπαιζε το τραγούδι, έβαλα εγώ το μυαλό μου κάτω, το έστυψα, το βάλα
1: αυτό
0: και
1: φοβάμαι.
0: Βρήκα την απάντηση.
1: Για πες την να.
0: Είχαν σφουγγαρίσει από δεξιά.
1: Γιατί από αριστερά δεν σφουγγαρίζουν.
0: Ναι, αλλά τη συγκεκριμένη στιγμή που λες, γιατί μπαίνουμε από αριστερά, σου λέω δεξιά είχαν σφουγγαρίσει.
1: Καλά, παιδί μου, δηλαδή εκείνη την ώρα που μπαίνεις εσύ πας να σφουγγαρίσει.
0: Με συγχωρείς. Με ρωτάς γιατί μπήκαν από αριστερά. Και λέω, γιατί από δεξιά είχαν σφουγγαρίσει και σου και λέγανε, πήγαινε ο κόσμος, πού πας ρε φίλε, δεν βλέπεις ότι έχουμε σφουγγαρίσει. Απ' την άλλη πόρτα.
1: Δεν θέλω να σου πω, αλλά είσαι λάθος.
0: Αν είναι δυνατόν, αποκλείεται.
1: Πες άλλο ένα. Αφού έστριψες τόσο πολύ το κεφάλι.
0: Σου είπα, έχουν σφουγγαρίσει.
1: Συνεχίζει, παιδιά, εκεί πέρα.
0: Το...
1: Τι πρόβλημα έχεις, παιδί μου, έχεις πρόβλημα με το σφουγγάρισμα.
0: Αυτός λοιπόν που αποφάσισε να ανοίξει τις πόρτες στο αεροπλάνο, το άρεσε από αριστερά. Και την άνοιξε από αριστερά. Ορίστε.
1: Συγγνώμη, μία φορά έτυχε και σφουγγαρίσανε. Τις άλλες. Συνέχεια σου λέω μπαίνεις από αριστερά.
0: Το κονσερβοκούτι που ανοίγει πόρτες, του είπανε πήγαινε σε αυτό το πράγμα και άνοιξε.
1: Είσαι πεζός.
0: Είμαι.
1: Λοιπόν, γίνεται γιατί οι αεροσυνοδοί δεν θέλουν οι επιβάτες να μπερδεύονται στα πόδια τους. Άντε πια.
0: Α, καλά τώρα, εντάξει. Είπα εγώ τα σοβαρά τώρα και αυτό τώρα ήταν αστείο.

0: Θάνος και Μέρη. Μέρη και Θάνος στα πανέμορφα ραδιόφωνά σας και στα βελούδινα αυτιά σας, αυτή η μοναδική καταπληκτική φωνή της Μερούλας.
1: Α, τι έπαθες, πήρες χαπιά?
0: Ναι, πιάσαν τα χαπάκια μάλλον.
1: Μα μάλλον, γιατί καλή κουβέντα έχεις να πεις από το 2022. Είναι σαν αυτό που κάνεις στις σχέσεις. Στις αρχές ήσουν διαφορετικός. Τώρα πια τίποτα.
0: Όλες στην ίδια κασέτα βάζετε.
1: Βεβαίως, είναι πολύ φορεμένη. Και ξέρεις πότε πολύ φορέθηκε πολύ?
0: Πότε?
1: Αγίου Βαλεντίνου.
0: Ωχ, αλλά. Μου το

0: Έχω γυναικεία πληροφορία. Αλλά γίνεται και στους άντρες. Ναι. Είναι έτσι μια, πώς να το πω, μια πληροφορία την οποία μπορεί να αποθηκεύσει στη μνήμη σου.
1: Ναι.
0: Και αν αύριο μεθαύριο σε φωνάξει κάποιος. Ποιος το έχει, ο Αρναούτογλου έχουμε πει, το έχει το παιχνίδι με τις ερωτήσεις.
1: Ναι, για βες.
0: Αν σε φωνάξει εκεί πέρα στον εκατομμυριούχο, μπορεί και να κερδίσεις με αυτήν την ερώτηση.
1: Τώρα, εγώ αν πάω και ζητήσω μόνο το εκατομμύριο, μπορεί να μου το δώσει.
0: Ο Αρναούτογλου.
1: Ναι.
0: Να πάρουμε τον Γρηγόρη ένα τηλέφωνο.
1: Ναι, να τον πάρει, πάρτε ένα τηλέφωνο.
0: Γρηγόρη,
1: ναι.
0: Έλα, ακούς.
1: Ναι.
0: Ναι, μισό-μισό λέει.
1: Α, μισό, καλά.
0: Μισό-μισό.
1: Μισό να βάλω ένα τραγούδι λοιπόν, να τα πούμε εκτός αέρα, δεν τα λέμε κιόλα έτσι.

0: Break FM 100,8.
1: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
2: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
1: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Kokoni Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερομένοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
3: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
6: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.

0: θα με αφήσει να πω τη χρήσιμη πληροφορία. Συνέχεια ένα τραγούδι με κόβει πάνω στο καλύτερο.
1: Την άχρηστη χρήσιμη πληροφορία.
0: Ωραία. Ναι. Η πρώτη μάσκαρα, ξέρει ποια είναι η μάσκαρα.
1: Ναι.
0: Ποια.
1: Ποια είναι η μάσκαρα. Mm. Αυτό που βάφει τα νύχια.
0: Σωστά.
1: Ε.
0: Μόλις, αν πήγαινε στον εκατομμυριούχο, θα έδινε και ένα εκατομμύριο. Που θε να πάρει κιόλα.
1: Σε παρακαλώ, κοπελιά, δεν έχω βάλει εγώ μάσκαρα.
0: Αυτό λέγεται μανό.
1: Αυτό που βγάζετε τα μάτια σας, ρε.
0: Α, έχουμε.
1: Τέτοια ανομαλία, ρε, πραγματικά.
0: Ποια βγάζουμε τα μάτια μας.
1: Θέλετε να πάμε σαν παλούκι και το προσπαθείτε να βγάλετε το μάτι σας. Και λες να το πετύχω, να το βγάλω τώρα.
0: Εσύ γιατί έχεις βάλει μάσκαρα.
1: Εγώ δεν έχω βάλει. Βλέπω εσάς που προσπαθείτε να βγάλετε τα μάτια σας.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Η πρώτη μάσκαρα έγινε από καμένα σπίρτα.
1: Παπαναγία μου, σοβαρά.
0: Ναι.
1: Κάψαν τα σπίτια και μετά σου λέει δεν είχατε να τα κάνουν και λέει δεν βγάζουμε και κανένα μάτι.
0: Βεβαίως, είδες τι ωραία που έχει. Τι να βγάλουν μάτι, παιδί μου, τα βάφει. Γίνονται ωραίες οι βλεφαρίδες, πιο έντονο το βλέμμα.
1: Βγάζει και κανένα τέτοιο.
0: Γιατί το βάζει μέσα. Απ' έξω το βάζει.
1: Καλά.
0: Έχει και διάβροχες.
1: Α. Γιατί έχει σκοπό να βουτήξει με τη τέτοια μέσα.
0: Ή δεν βλέπει στη Μύκονο ότι γίνεται πολύ σπάνια βαμμένη στη θάλασσα.
1: Όχι, ρε Μέρη, δεν μπορώ.
2: Αφού δεν καταλαβαίνει πώ είναι ένα άργο πεθαίνει. Έλα να το διαπιστώσει και να δει τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Περνάει η ώρα.
1: Θα πεις τίποτα ή θα πω.
0: Δεν μου φάνηκε. Πώς?
1: Θα πεις τίποτα ή θα
0: ναι,
1: πω.
0: Ναι, να πω.
1: Τι θες να πεις?
0: Θέλω να πω ότι.
1: Ότι είμαι καλά.
0: Και ακούω, είμαι καλά, καλό, ναι. Και αυτή εδώ που θα διαβάσω δεν είναι πως τα πολύ καλά τους. Θα στο πάω αλλιώς εγώ. Θα στο φέρω αλλιώς.
1: Αυτά φοβάμαι.
0: Έχεις δει την ταινία Home Alone? Τι συμβαίνει σε αυτή την ταινία λοιπόν?
1: Μένει μόνος του. Ο Γλυκούλης.
0: Μένει μόνος του γιατί οι γονείς του και είναι 800 νοματέοι, 700 παιδιά, 2-3 ζευγάρια συγγενείς. Πάνω στο άγχος ότι καθυστερήσαν αυτό να τρέξει στο αεροδρόμιο, ξεχάσαν το παιδί. Δεν συμβαίνει αυτό προφανώς. Είναι ταινία.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έλα όμως που στην πραγματικότητα όχι συμβαίνει απλά. Ένα ζευγάρι λέει, εγκατέλειψαν το μωρό του στο αεροδρόμιο για να προλάβουν λέει, την πτήση. Με ένα ζευγάρι να εγκαταλείπει το μωρό και να τρέχει να προλάβει την πτήση για Βέλγιο. Σύμφωνα λοιπόν με το New York Post, οι γονείς των οποίων τα ονόματα δεν έχουν γίνει γνωστά, γιατί αυτά τα κελεπούρια να μην τα ξέρουμε, να τα στολίσουμε κανονικό.

0: Περνάει η ώρα.
1: Θα πεις τίποτα ή θα πω.
0: Δεν μου φάνηκε. Πώς?
1: Θα πεις τίποτα ή θα
0: ναι,
1: πω.
0: Ναι, να πω.
1: Τι θες να πεις?
0: Θέλω να πω ότι.
1: Ότι είμαι καλά.
0: Και ακούω, είμαι καλά, καλό, ναι. Και αυτοί εδώ που θα διαβάσω δεν είναι πολύ καλά του. Θα στο πάω αλλιώς εγώ. Θα στο φέρω αλλιώς.
1: Αυτά φοβάμαι.
0: Έχεις δει την ταινία Home Alone?
1: Mm-hmm.
0: Τι συμβαίνει σε αυτή την ταινία λοιπόν?
1: Μένει μόνος του.
0: Μένει μόνος του γιατί οι γονείς του και είναι 800 νοματέοι, 700 παιδιά, 2-3 ζευγάρια συγγενείς. Πάνω στο άγχος ότι καθυστερήσαν αυτό να τρέξουν στο αεροδρόμιο, ξεχάσαν το παιδί. Δεν συμβαίνει αυτό προφανώς. Είναι ταινία.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έλα όμως που στην πραγματικότητα όχι συμβαίνει απλά. Ένα ζευγάρι λέει, εγκατέλειψαν το μωρό του στο αεροδρόμιο για να προλάβουν, λέει, την πτήση. Με ένα ζευγάρι να εγκαταλείπει το μωρό και να τρέχει να προλάβει την πτήση για Βέλγιο. Σύμφωνα λοιπόν με το New York Post, οι γονείς των οποίων τα ονόματα δεν έχουν γίνει γνωστά, γιατί αυτά τα κελεπούρια να μην τα ξέρουμε, να τα στολίσουμε κανονικότατα.
1: Γιατί να τα στολίσεις?
0: Παιδί μου, θέλανε να προλάβουν το αεροδρόμιο και

0: Περνάει η ώρα.
1: Θα πεις τίποτα ή θα πω.
0: Δεν μου φάνηκε. Πώς?
1: Θα πεις τίποτα ή θα
0: ναι,
1: πω.
0: Να πω, να πω, να πω.
1: Τι θες να πεις?
0: Θέλω να πω ότι.
1: Ότι είμαι καλά. Και
0: ακούω, ακούω, ακούω. Είμαι καλά, καλό, ναι. Και αυτή εδώ που θα διαβάσω δεν είναι πως τα πολύ καλά του. Θα στο πάω αλλιώς εγώ. Θα στο φέρω αλλιώς.
1: Με αυτά φοβάμαι.
0: Έχεις δει την ταινία Home Alone?
1: Mm-hmm.
0: Τι συμβαίνει σε αυτή την ταινία λοιπόν?
1: Μένει μόνος του ο Γλυκούλης.
0: Μένει μόνος του γιατί οι γονείς του και είναι 800 νοματέοι, 700 παιδιά, 2-3 ζευγάρια συγγενείς. Πάνω στο άγχος ότι καθυστερήσαν αυτό να τρέξει στο αεροδρόμιο, ξεχάσαν το παιδί. Δεν συμβαίνει αυτό προφανώς. Είναι ταινία.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έλα όμως που στην πραγματικότητα όχι συμβαίνει απλά. Ένα ζευγάρι λέει, εγκατέλειψαν το μωρό του στο αεροδρόμιο για να προλάβουν λέει, την πτήση. Με ένα ζευγάρι να εγκαταλείπει το μωρό και να τρέχει να προλάβει την πτήση για Βέλγιο. Σύμφωνα λοιπόν με το New York Post, οι γονείς των οποίων τα ονόματα δεν έχουν γίνει γνωστά, γιατί αυτά τα κελεπούρια να μην τα ξέρουμε, να τα στολίσουμε κανονικότατα.
1: Γιατί να τα στολίσεις?
0: Παιδί μου, θέλανε να προλάβουν το αεροδρόμιο και αφήσαν το παιδί τους. Κάτσε να το διαβάσω, να τρελαθείς. Τι κάνανε οι άνθρωποι? Δεν το ξεχάσανε. Το αφήσανε. Πρόσεξε.
1: Γιατί δεν χώραγε στην αποσκευή?
0: Πρόσεξε. Τρέχαν λοιπόν, φτάσανε για να φύγουν μαζί με το μωρό τους να επιβιβαστούν σε πτήση με προορισμό τις Βρυξέλλες. Έφτασαν στον τερματικό σταθμό αργοπορημένοι με αποτέλεσμα να κλείσει τον κισέ του check-in και οι γονείς δεν μπόρεσαν ή δεν ήθελαν να αγοράσουν εισιτήριο στο παιδάκι. Έτσι άφησαν το μεταφορέα με το αγοράκι δίπλα στον κισέ του check-in και έτρεξαν βιαστικά λέει στην ουρά για να επιβιβαστούν στην πτήση και Βέλγιο. Το γεγονός καταγράφηκε σε βίντεο από μια κυρία και φωνάζει το μεταφορέα. Το άφησαν εδώ, το ορκίζομαι. Αμέσως το προσωπικό του αεροδρομίου ακολούθησε το ζευγάρι και τους ζήτησε να επιστρέψουν στο γιο τους και παράλληλα ειδοποίησαν την αστυνομία και δύο πιο διπλανούς από την αστυνομία με δύο βρεγμένες σανίδες. Τι άλλο μπορούσαν να καλέσουν?
1: Καλά, να σου
0: μιλάμε για βλάβη κεφαλική, κανονική, έτσι. Οι γονείς, όπως πολύ καταλαβαίνεις, οδηγήθηκαν για ανάκριση. Ενώ ο διευθυντής της αεροπορικής εταιρείας εμφανίστηκε λέει σοκαρισμένος. Όλοι οι υπόλοιποι μας είναι σοκαρισμένοι. Τώρα που σε έχω

0: Έλα Μερούλα, τελειώσαμε για σήμερα. Πάει και η Πέμπτη.
1: Λοιπόν, αύριο, τελευταία μέρα της εβδομάδος, την ίδια ώρα, την ίδια στιγμή, ανοίξτε στο διαπασόν το ραδιοφωνό σας, γιατί θα έρθει ο Θάνος και η Μέρη. Άι από μας, σήμερα.
0: Άι από μας.
1: Με μία αναπνοή τα όλα.
0: Γεια σου Μερούλα.

0: Η ώρα είναι 5. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
4: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, σήμερα Πέμπτη, όλη μέρα. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα, αυτό εύχομαι, αυτός είναι ο στόχος. Εσείς απλά μείνετε συντονισμένοι.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Με μεγάλη μου χαρά σας υποδέχομαι και στη σημερινή εκπομπή. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε ενότητα throwback με το τι έγινε σαν σήμερα. Έχουμε εννοείται viral ειδήσεις. Έχουμε κρύα ανέκδοτα. Ένα προς Θεού, δεύτερο δεν το αντέχει κανείς. Και εννοείται έχουμε και προτάσεις ταινιών. Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες, παλιές, αγαπημένα δικά σας τραγούδια. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Εγώ επιστρέφω σε λίγο για να δούμε τους τρόπους που μπορούμε να επικοινωνούμε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
5: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή, ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης. Σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
6: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
5: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Coconi Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερομένοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
7: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
8: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.

Αισθάνομαι ότι κάποιες φορές είμαι λίγο τζαναμπέτης και γκρινιάρης. Θα σας πω τι εννοώ. Μου αρέσει πάρα πολύ να βρίσκω μηνύματά σας στα social media, είτε στο ραδιοφόνο είτε στα δικά μου, είτε όμορφα stories, να μπορούμε να τα κάνουμε repost, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο ή εμένα ή ο Ιορδάνης αγαπητός official, και φυσικά μέσα από τα social media να μοιραζόμαστε αγαπημένα τραγούδια, την καλησπέρα μας, την καληνύχτα μας, τις σκέψεις μας, τα σχόλιά μας για τα θέματα της εκπομπής. Σας περιμένω εκεί. Είναι πολύ σημαντικό και για μένα, αλλά είμαι σίγουρος και για εσάς.

Αισθάνομαι ότι κάποιες φορές είμαι λίγο τζαναμπέτης και γκρινιάρης. Θα σας πω τι εννοώ. Μου αρέσει πάρα πολύ να βρίσκω μηνύματά σας στα social media, είτε στο ραδιοφόνο είτε στα δικά μου. Είτε όμορφα stories, να μπορούμε να τα κάνουμε repost, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο ή εμένα ή ο Ιορδάνης αγαπητός official. Και φυσικά μέσα από τα social media να μοιραζόμαστε αγαπημένα τραγούδια, την καλησπέρα μας, την καληνύχτα μας, τις σκέψεις μας, τα σχόλιά μας για τα θέματα της εκπομπής. Σας περιμένω εκεί. Είναι πολύ σημαντικό και για μένα, αλλά είμαι σίγουρος και για εσάς.

γκρινιάρης. Θα σας πω τι εννοώ. Μου αρέσει πάρα πολύ να βρίσκω μηνύματά σας στα social media, είτε στο ραδιοφόνο είτε στα δικά μου. Είτε όμορφα stories, να μπορούμε να τα κάνουμε repost, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο ή εμένα ή ο Ιορδάνης αγαπητός official. Και φυσικά μέσα από τα social media να μοιραζόμαστε αγαπημένα τραγούδια, την καλησπέρα μας, την καληνύχτα μας, τις σκέψεις μας, τα σχόλιά μας για τα θέματα της εκπομπής. Σας περιμένω εκεί. Είναι πολύ σημαντικό και για μένα, αλλά είμαι σίγουρος και για εσάς.

Είμαι ο Γιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στην ανάληψη Ελένη, Έλενο, Κωνσταντίνο και Κωνσταντίνα. 4 επαιτίους, Διεθνή ημέρα τσαγιού, Ευρωπαϊκή ημέρα Ντατούρα 2000, ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία και Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για τον διάλογο και την ανάπτυξη. Σαν σήμερα, το 1904, ιδρύεται στο Παρίσι Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, FIFA.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Break FM 100,8.
2: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
3: Δείτε από κοντά τα νέα επαγγελματικά οχήματα Maxus. 21 Μαΐου στο Άργος, 22 Μαΐου στην Εμέα, 23 Μαΐου στην Κόρινθο, 24 Μαΐου στο Ξυλόκαστρο. Hot Car Service. Με εύκολη πρόσβαση για όλη την Πελοπόννησο. Hot Car Service. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής της Maxus.
4: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
4: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
4: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
6: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα του Cold to Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Και πάμε να δούμε το επόμενο, το οποίο είναι πολύ κρύο. Παιδιά, αγόρασα μια έξυπνη τηλεόραση και να σας πω κάτι. Με αγνοεί πολύ περισσότερο σε σχέση με την προηγούμενη. Οκ, το έχουμε.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: κι εγώ αντέχω.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Τα social media έχουν μπει, αλήθεια είναι, για τα καλά στις ζωές μας. Και εγώ σας περιμένω με μεγάλη μου χαρά και αγάπη να ακολουθήσετε τόσο το ραδιόφωνο όσο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε όλες τις πλατφόρμες, έτσι ώστε να επικοινωνούμε και με αυτόν τον τρόπο. Φυσικά είναι και ένας τρόπος για να μοιραζόμαστε πληροφορίες, όπως επίσης να μας ζητάτε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

0: Break FM 100,8.
1: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
2: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
1: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Kokoni Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
3: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: αν θέλεις να.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Προτάσεις ταινιών, τελευταία ενότητα για τη σημερινή εκπομπή, και προτάσεις από τις κινηματογραφικές αίθουσες, οι οποίες πάνε πάρα πάρα πολύ καλά, τόσο σε κριτικές όσο και σε πωλήσεις εισιτηρίων. Τρίχες Κατσαρές, μια ελληνική κωμωδία που βασίζεται στις αστείες καταστάσεις της καθημερινότητας, στις σχέσεις και στις παρεξηγήσεις. Νομίζω ότι το Τρίχες Κατσαρές φαίνεται να κερδίζει το κοινό με τον αυθόρμητο χαρακτήρα του, τις γρήγορες ατάκες, αλλά και το ελληνικό χιούμορ που λειτουργεί άμεσα μέσα στις κινηματογραφικές αίθουσες.

0: κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Break FM 100,8.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι. Φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
8: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
9: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
8: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
9: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
8: Το έχω πάλι. Saint Angus.
9: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
8: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
9: Τελικά λέω σαλάτα.
8: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
9: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
8: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
10: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα σε μια ακόμα εκπομπή Ακού Θετικά, μια εκπομπή καλών θετικών και αισιόδοξων ειδήσεων. Μια εκπομπή γεμάτη από καλές ειδήσεις και καλές μουσικές. Ελάτε στην παρέα μας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ο ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Σίμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

Ακούω θετικά και ο Νεϊμάρ, ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές στον κόσμο, στον αγώνα απέναντι στην Μπραγκαντίνο, επέλεξε να κάνει κάτι διαφορετικό για την Παγκόσμια ημέρα της μητέρας. Αντί για το θρυλικό όνομα Νεϊμάρ Τζούνιορ, φόρεσε στην πλάτη του πιο θρυλικό όνομα, το όνομα Ναντίν, αυτό της μητέρας του. Μια απλή αλλά σίγουρα δυνατή κίνηση με έντονο συναισθηματικό αποτύπωμα που θυμίζει πως κάθε αστέρι κρύβει από πίσω του κάτι μεγαλύτερο. Και κάπως έτσι το ποδόσφαιρο έγινε λίγο πιο ανθρώπινο με την υπογραφή έτσι και της Ναντίν που δίνει το δικό της εν σε αυτή την ξεχωριστή στιγμή.

Ακού θετικά και μια γονιδιακή έτσι, θεραπεία χαρίζει ξανά την όραση σε ένα παιδί και γεμίζει ελπίδα. Μια συγκινητική ιστορία από την Αγγλία δείχνει πως η επιστήμη μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός παιδιού μέσα σε λίγους μήνες. Η εξάχρονη Σάφις Άτφορντ, που γεννήθηκε με μια σπάνια πάθηση στα μάτια, κατάφερε να δει ξανά χάρη σε μια πρωτοποριακή γονιδιακή θεραπεία, δίνοντας νέα ελπίδα σε πολλές οικογένειες. Η Σάφη διαγνώστηκε με τη σπάνια πάθηση Leber's congenital amaurosis, μια γενετική διαταραχή που εμποδίζει τα κύτταρα του ματιού να παράγουν μια βασική πρωτεΐνη για την όραση. Τα παιδιά με αυτή την πάθηση βλέπουν ελάχιστα στο φως της ημέρας και σχεδόν καθόλου στο σκοτάδι, ενώ με τα χρόνια μπορεί να χάσουν πλήρως την όρασή τους. Η θεραπεία που έλαβε, γνωστή ως Luxturna, περιλαμβάνει την εισαγωγή ενός υγιούς γονιδίου απευθείας στο μάτι. Είναι μια εφάπαξ διαδικασία που στοχεύει στη διόρθωση της γενετικής αιτίας της πάθησης και αποτελεί μία από τις πρώτες εφαρμογές αυτού του είδους στον κόσμο. Η μικρή Σάφη μπορεί πλέον να κινείται στο σκοτάδι, να παίζει και να συμμετέχει σε δραστηριότητες που πριν ήταν αδύνατες.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
6: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
5: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Coconi Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
6: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
7: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
7: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.

Ακού θετικά και υπάρχει μια 18χρονη που δημιούργησε βιοδιασπόμενο πλαστικό. Μιλάμε για την Άιρα Σατής που προσπαθεί να αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής της, τα μικροπλαστικά. Η νεαρή λοιπόν από την Ιρλανδία αναδείχθηκε ευρωπαϊκή νικήτρια του Earth Prize 2026, ενός από τους σημαντικότερους παγκόσμιους διαγωνισμούς για νέους επιστήμονες και περιβαλλοντικές καινοτομίες. Η Σατής βραβεύτηκε για το project της με τίτλο Eco Purge, ένα βιοδιασπόμενο πλαστικό που όχι μόνο αποσυντίθεται με ασφάλεια στο περιβάλλον, αλλά παράλληλα απελευθερώνει ειδικούς καταλύτες που βοηθούν στη διάσπαση ήδη υπαρχόντων μικροπλαστικών. Η 18χρονη έχει ήδη συνεργαστεί με ερευνητές από πανεπιστήμια της Ιρλανδίας, όπως το University College Dublin και το Atlantic Technological University, ενώ συμμετείχε και στο ερευνητικό κέντρο Biorbic Bioeconomy Research Center. Η διάκριση συνοδεύεται και από τη χρηματοδότηση $12,500, χρήματα που η ίδια σκοπεύει να χρησιμοποιήσει για να μετατρέψει την ιδέα της σε πραγματικά προϊόντα από συσκευασίες και βιοδιασπόμενες σακούλες κομποστοποίησης.

Ακού θετικά και από τη μαθήτρια της στην Ιρλανδία. Πάμε σε μία μαθήτρια από τα Τρίκαλα με υποτροφία σε κολέγιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευελίνα Αδάμου, μαθήτρια της πρώτης τάξης του 7ου Γενικού Λυκείου Τρικάλων, εξασφάλισε υποτροφία για σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιλέχθηκε από την Εθνική Επιτροπή Ελλάδας στον United World Colleges ανάμεσα σε 250 υποψηφίους και θα φοιτήσει τη δεκαετία 26-28 στο UWC των Ηνωμένων Πολιτειών, ένα διεθνές κολέγιο για μαθητές από όλο τον κόσμο, όπου θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα International Baccalaureate. Η επιλογή βασίστηκε όχι μόνο στις σχολικές της επιδόσεις, αλλά και στη συνολική παρουσία της, με έμφαση στη συμμετοχή της σε δράσεις και την κοινωνική ευαισθησία.

Ακούω θετικά και η Ελλάδα κατέχει το 14% των βραβευμένων ακτών στο σύνολο των 51 χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τις καθαρές ακτές, για τις καθαρές παραλίες. Έτσι λοιπόν, 624 πιο καθαρές παραλίες στην Ελλάδα ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, τον Εθνικό Χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζια Σημαία, των βραβευμένων με τη γαλάζια σημαία ακτών, μαρινών και τουριστικών σκαφών της χώρας. Η φετινή αναγγελία, η οποία εντάσσεται στις επετειακές εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 75 χρόνων του προγράμματος και της εταιρείας, Ελληνική Εταιρεία Προστασία της Φύσης, τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα. Η ανακοίνωση με τις 624 βραβευμένες ακτές, που τη φέρνει την Ελλάδα και πάλι στη δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες, έγινε την περασμένη 5η, 14 Μαΐου.

εξάντληση με πας και βρίσκεις τρόπους συνεχώς να με κρατάς. Για να το σώσεις υποσχέσεις μου πετάς. Προκλητικά όλα τα λάθη σου φοράς αλλά ξεχνάς. Εγώ είμαι ο Γιώργος, το παιδί της γειτονιάς. Αλλά μα θέλω και ο άντρας της χρονιάς. Όλα ξενέρωτα μου φαίνονται μακριά σου. Εγώ που ήμουν αφευγάτος, για φαντάσου. Για φαντάσου. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λύπη το μανάδι στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου. Να ξέρεις το έχω να σου πω αντέ. Και γεια σου.

σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με θολώνει.

να σε ταράξω, να σε ξαφνιάσω.

0: να σε ταράξω, να σε ξαφνιάσω.
1: Μέγα ΦΑΜ 100,8. Η ώρα είναι 8.
2: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, Κοινόχρηστη Οδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 27411-0381.
4: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
1: Hey!

Ακού θετικά, δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Έχουμε ακόμα και άλλες καλές ειδήσεις να μοιραστούμε. Έχουμε ακόμα και άλλες όμορφες μουσικές να ακούσουμε. Ελάτε στην παρέα μας.

Τι λέτε να πάμε σε έναν αγαπημένο φίλο του ανθρώπου. Πάμε στο σκύλο και σε έναν πολύ συγκεκριμένο σκύλο, τον Ντίλαν, ο οποίος είναι ο σκύλος θεραπείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που έχει πιάσει δουλειά στο νοσοκομείο Μεταξά, με έναν πολύ ιδιαίτερο ρόλο. Ποιος είναι αυτός? Ο Ντίλαν θα βρίσκεται δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας. Το νοσοκομείο Μεταξά λοιπόν υποδέχθηκε τον Ντίλαν, τον πρώτο σκύλο θεραπείας επισκέψεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, και ο Ντίλαν θα προσφέρει ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη σε ογκολογικούς ασθενείς μέσω του πρωτοποριακού προγράμματος Παρέα με Ουρά. Το πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2025 υλοποιείται με μηδενική οικονομική επιβάρυνση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ο Υπουργός Υγείας έχει ανακοινώσει την επέκταση του προγράμματος σε όλα τα ογκολογικά νοσοκομεία της χώρας.

Ακού θετικά, εδώ είμαστε λοιπόν και ο Γιώργος Χαραλαμπόπουλος βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης με χρυσό μετάλλιο στη χειροπάλη. Κατέκτησε λοιπόν το χρυσό μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Χειροπάλης, επικρατώντας 3 φορές τον τελικό και συγκινώντας με τα δάκρυά του κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Ο Γιώργος Χαραλαμπόπουλος απέδειξε λοιπόν για μία ακόμα φορά γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους αθλητές στον κόσμο στο άθλημα της χειροπάλης, υψώνοντας την ελληνική σημαία στο υψηλότερο σκάλι του βάθρου. Κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Χειροπάλης στην κατηγορία Grand Masters Plus 100 κιλών, ο Έλληνας πρωταθλητής χάρισε στιγμές εθνικής υπερηφάνειας και συγκίνησης. Η πορεία του προς την νίκη δεν ήταν μόνο μια επίδειξη σωματικής δύναμης, αλλά και ένας τρίαμβος της ψυχραιμίας και της υπομονής. Σε έναν τελικό που δοκίμασε τα όρια της αντοχής του, ο Χαραλαμπόπουλος αντιμετώπισε κάθε πρόκληση με το ήθος που διακρίνει τους μεγάλους αθλητές, δίνοντας το παράδειγμα για το πώς η προσήλωση στο στόχο οδηγεί στην απόλυτη δικαίωση.

0: Break FM 100,8.
1: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου.
2: Υπάρχω, κι όσο υπάρχεις, θα υπάρχω.
1: Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης. Σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
3: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
1: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Kokoni Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερομένοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
3: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
6: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.

Ακούω θετικά και ο τίτλος αυτός είναι πολύ περίεργος για να είναι θετικός, αλλά τελικά είναι θετικός, γιατί εκπαιδευτής Κάρπα έπαθε ανακοπή καρδιάς και οι φοιτητές του του έσωσαν τη ζωή. Φοιτητές λοιπόν εφάρμοσαν Κάρπα σε εκπαιδευτή που υπέστη ανακοπή καρδιάς μέσα στην τάξη και κατάφεραν να τον σώσουν. Μια άσκηση εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες μετατράπηκε ξαφνικά σε πραγματική μάχη για τη ζωή όταν ο 72χρονος εκπαιδευτής Καρλ Άρπς υπέστη ανακοπή καρδιάς μπροστά στους μαθητές του σε τεχνικό κολέγιο στο Wisconsin των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Άρπς παρουσίαζε τα συμπτώματα ενός καρδιακού επεισοδίου στο πλαίσιο μαθήματος Κάρπα όταν οι φοιτητές παρατήρησαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το θεωρητικό σενάριο έγινε πραγματικότητα και οι εκπαιδευόμενοι κλήθηκαν να εφαρμόσουν όσα είχαν μάθει. Η εκπαίδευση λοιπόν αυτή έσωσε τη ζωή, μια πραγματική ζωή. Ο φοιτητής Λόγκαν Λέρερ, για την ακρίβεια, θυμάται πως αρχικά πίστεψε ότι ο εκπαιδευτής τους ίσως αστειευόταν ή δοκίμαζε τις αντιδράσεις τους. Όμως όταν είδε ότι το πρόσωπό του παραμορφώνεται, η κατάστασή του επιδεινώνεται, κατάλαβε ότι επρόκειτο για αληθινή ανακοπή καρδιάς. Οι μαθητές αντέδρασαν αμέσως και αφού κάλεσαν το αντίστοιχο 166 για την Ελλάδα, άλλοι ξεκίνησαν Κάρπα και χρησιμοποίησαν απεινιδωτή υπό την καθοδήγηση δεύτερης εκπαιδεύτριας που βρισκόταν στο χώρο. Συνολικά 6 φοιτητές συμμετείχαν στη διάσωση μέχρι να φτάσουν τα σωστικά συνεργεία. Και όπως λένε, κάνανε ακριβώς όσα τους είχαμε μάθει στο μάθημα Κάρπα. «Το ευχαριστώ», λέει ο Καρλ Άρπς, «δεν μοιάζει αρκετό, μου έσωσαν τη ζωή».

Ακού θετικά και ένα διαστημόπλοιο της NASA θα περάσει ξυστά από τον Άρη για να επιταχύνει το ταξίδι του. Το διαστημόπλοιο θα χρησιμοποιήσει τη βαρυτική έλξη του Άρη για να αυξήσει την ταχύτητά του καθοδόν προς ένα μυστηριώδη μεταλλικό κόσμο, όπως λένε οι επιστήμονες. Έτσι λοιπόν αυτό συνέβη την Παρασκευή με στόχο να αξιοποιήσει το βαρυτικό πεδίο του πλανήτη, ένα διαστημόπλοιο της NASA, ώστε να επιταχυνθεί και να εξοικονομήσει καύσιμα για το δεύτερο μισό του εξέτους ταξιδιού του. Το σκάφος με την ονομασία SAIC εκτοξεύτηκε τον Οκτώβριο του 2023 και κατευθύνεται προς ένα σπάνιο μεταλλικό αστεροειδή, τον οποίο οι επιστήμονες πιστεύουν ότι μπορεί να αποκαλύψει στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο σχηματίστηκαν οι πυρήνες πλανητών όπως η Γη.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια τη ζωή μου. Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί. Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά, μέσα στα

0: Riga FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 9. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στον χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά.

0: Smash Burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
1: Τελικά λέω σαλάτα.
0: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
2: St. Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
0: St. Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
3: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
4: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

Break 100,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
3: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κογονίου. Μια ξεχωριστή, ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
4: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
3: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Coconi Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυχτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερομένοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
4: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Break FM 100,8.
1: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
2: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
1: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Kokoni Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
2: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Η ώρα είναι 11. Break FM 100,8.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστός.
3: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κογονίου. Μια ξεχωριστή, ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
4: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
3: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Coconi Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
5: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς, ε!
2: Στο σπίτι με μόνη, παράθυρα κλείνω, δεν μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει,

0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: τα βρει τα δύσκολα.
1: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική που αλλού στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει, ενώ λίγο πριν Θοδωρής Φέρης και Πλάτη. Έρχονται αμέσως τώρα Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις, η Ορδάνης Αγαπητός, Εξάρτηση, αλλά και η Δέσποινα Βανδύ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο Χατήρι. Καλή μας διασκέδαση.

0: Νύχτα στα FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος με το «Δε γίνεται» και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες επιτυχίες μέχρι να ξεκινήσουμε να μεταδίδουμε τις δικές σας επιλογές.

0: Break FM 100,8.
1: Break FM 100,8.
2: www.breakfm.gr.

0: 8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Βασίλη, Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός, ενώ λίγο πριν, Ρία Ελληνίδου, Εξηγήστε μου για τη Μέρη. Έρχονται Νίκος Βέρτης, Μου έλειψες πολύ για την Κωνσταντίνα, Νίκος Μακρόπουλος, Επίθεση για τον Βασίλη, αλλά και ο Γιώργος Σαμπάνης αμέσως μετά, με το Δε Μ' Αγαπούσες για τον Θεόφιλο.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Ανάληψη, στην Ελένη, στον Κωνσταντίνο και στην Κωνσταντίνα που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι η Διεθνής ημέρα τσαγιού, αλλά και η ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές.

0: Η ώρα είναι μία. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: που δεν σ' έχω, μια ρημάδα στεναχώρια.
1: Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, και αυτός που μόλις ακούσαμε ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος με το «Με λίγα λόγια», μία επιλογή της Στασούλας, ενώ λίγο πριν Γιώργος Κακοσέος και «Λέει για τον Πέτρο». Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή του Νίκου, «Κατερίνα, τα παράπονα μου».

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

Το Κομμάτι 8, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.

νύχτα. Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, και αυτός που μόλις ακούσαμε ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Φωτιά στη νύχτα, μια επιλογή του Στάθη, ενώ λίγο πριν ήταν ο Χρήστος Μάστορας με το Μαργαρίτα για τον Κώστα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1904 ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Σαν σήμερα το 1930 ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξατάξιου, αυτοτελούς και υποχρεωτικό. Το 1995 πραγματοποιείται η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα, στο 15 όροφο και επί 30 χρόνια μη τελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού, στη Συμβολή των Οδών Μεσογείων και Σλίμαν. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή του Γιώργου Ρία Ελληνίδου, ό,τι και να γίνει θυμίσου.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρεακούσαμε φυσικά την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Η ώρα είναι 2. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8. Break FM 100,8.
1: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: μέσα στη ζωή μου εσύ. Και ο δρόμος μου άλλη μου οδηγεί να κάνω μια καινούργια αρχή. Δεν φοβάμαι. Πίσω αφήνω ό,τι πονά και πάω όπου θέλει η καρδιά. Με χέρια ενωμένα σφιχτά περπατάμε.
1: Πάμε μαζί!

0: Άλλη μια επιτυχία.
1: Άλλη μια στιγμή break.
0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
2: Πάτα φρένο, break και σταματά τις επιτυχίες.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.